Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1. 90,4.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4. Κανάλι 1. 90,4.

0: Έλα, έλα, ρε Δημητράκη, βλέπω και τις ειδήσεις, χαμός γίνεται, έτσι. Λοιπόν, άκουνα, πότε πας γκουρμέ παζάρ. Γκουρμέ παζάρ. Έτσι είναι η λαϊκή. Άμα θέλεις 200 ευρώ το μήνα για... Τι μόνο, ποιο μήνα, το 15ήμερο, Δημητράκη. Το 15ήμερο. Έχεις δει πώς έχει, πάει ντομάτα, Ούτε να ρίξει ντομάτες δεν μπορείς. Ως αντίδραση, έτσι. Άλλοι ρίχνουν πέτρες, εμείς δεν ρίχνουμε τίποτα. Γιατί, πώς το λένε, είναι ακριβά. Λοιπόν, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Γκουρμέκ παζάρ, η λαϊκή έτσι θα λέγεται από εδώ και πέρα. Τόσο. Τι νομίζεις. Εν τω μεταξύ, αυτό το με το σεφ, master σεφ και αυτά, πέρα θα γίνουν διαδηλώσεις, ξέρεις, έξω από τα στούντιο. Τι ρε φίλε, θα έχουμε να φάμε σε λίγο. Θα σου μαγειρεύει ο άλλος και σου λέει, ναι, δεν άκουσα το τέτοιο, το, πώς το λένε, το μπρόκολο και δεν άκουσα και το άλλο. Αλλά λες μπρόκολο, τι λες ρε αδερφέ, το μπρόκολο πια θα είναι στο βάζο, ανθοδέσμη. Γελάς, ναι, θα το πηγαίνεις στην επέτειο γάμου στη γυναίκα σου. Ένα μπροκολάκι αγάπη, ξέρεις, θα ενθουσιασμένη να είναι. Θα του βάζετε και λαμπάκια να φωτάει που λένε. Α, το έχουν κάνει. Πόσο ήθελε μια νέα επιχείρηση για να ξεκινήσει να βάλει ρεύμα?
1: Από 2,5 ως 6 μήνες.
0: Από 2,5 μέχρι 6 μήνες τα μηνιάτικα εννοεί, έτσι. Ναι, ναι. Όχι. Ναι, ξεκινάω εγώ μια επιχείρηση έτσι και περιμένω. 2,5 μήνες εκεί. Με τι θα δουλέψω, με γεννήτρια. Δεν μπορείς γιατί δεν υπάρχει πετρέλαιο. με τι θα δουλέψεις,
1: Με γκάζι.
0: Με γκάζι,
1: μια γκαζιέρα.
0: Όχι, θα βάλεις κάποιον να κάνει με τη μανιβέλα, ξέρεις αυτό έτσι. Με τη μανιβέλα. Θα σου πω εγώ κόσα ειδώνει. Δουλεύω 2,5 μήνες, στον ένα μήνα έκλεισε η επιχείρηση. Μα με δουλεύεις τώρα. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι. Πάμε να... αυτά πρέπει να αρχίσει να σταματάει, ξέρεις, η χρονοτριβή. Δηλαδή να χάνουμε το χρόνο μας για απλά πράγματα που πρέπει να γίνονται αυτόματα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Χάλα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν ξέρουν τι τάζουνε, Δημητράκη. Δεν ξέρουν τι τάζουνε. Άντε, πάμε.
2: Δηλαδή μου λες αλήθεια τώρα? Μα γιατί να σου πω ψέματα? Σαν πως είμαι υποψήφιος και θέλω να με ψηφίσεις. Αυτό να μου πεις.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με. Μπα, πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη.

0: Ξανά!
1: Ναι, μωρέ. Με να με φερθεί εμένα έτσι, πλεθάνω. Που ξέρεις τι θυσίες έχω κάνει εγώ για αυτήν. Να με πετάξει έξω σαν το σκυλί. Έτσι μέχρι να πάω από την πόρτα της και να γαυγίσω.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, χάμος. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Για να πάμε και λίγο στο εξωτερικό, να ξέρουμε τι γίνεται. Νέα πλήγματα, δεξαμενόπλια. Τι κάνουν στο στόχαστρο, ένας νεκρός και φόβοι για γενικευμένη σύραξη. Μια χαρά, Δημητράκη, και εκεί, έτσι. Τα έχεις κάνει χάλια. Νέα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους. Εδώ υπάρχουν και αντίπεινα. Χαμός. Ο Τραμπ πάλι, θα τους τυπήσουμε πολύ σκληρά. Αυτά είναι. Κατάλαβες. Βαράτε Τούρκοι τάρματα. Λοιπόν, Ιρανικά αντίπεινα στον Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής βάσης του Ελ Τζουφαϊρ και στον Μπαχρέιν. Χαμός γίνεται, καταλαβαίνεις τώρα εκεί. Επίθεση σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, βέβαια. Τι περιμένεις, Δημητράκη? Λοιπόν, η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί ξανά τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ναι, χαμός. Κατάλαβες, πήγαν να κάνουν κάτι, περίμενες εσύ, Δημητράκη, να ξεμπερδέψεις, να κάνεις διακοπές με την ησυχία σου. Καλημέρα για αύριο. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε? Αυτά δεν σου φτάνουν, Δημητράκη. Δεν σου φτάνουν. Γι' αυτό σου λέω σε λίγο, Δημητράκη. Και θα σου βάλω και το, έχεις και το AI που σου κάνει όλες τις δουλειές. Σε λίγο δεν θα τα κουνάς εσύ τα κουμπιά. Το AI θα τα κουνάει, Δημητράκη. Κουράζεσαι, έτσι. Ναι, αλλά δεν θα είσαι εδώ, Δημητράκη. Θα είναι το AI. Άντε, για να ξέρεις. Μα πάμε, πάμε.
1: Τις μηχανές, τι μου τις φέρανε?
2: Γι' αυτό νευριάζετε.
1: Να μην νευριάζω, Βαγγελίτσα. Έτσι, Βαγγελίτσα. Να αφήσουμε τις μηχανές να φάνε το ψωμάκι μας. Αν πάμε έτσι, εγώ αύριο θα είμαι αρχιλογιστής. Θα είμαι κατσαβίδι. Να προσέχω τις μηχανές. Και δεν θα μου δίνουν μισθό, θα μου δίνουν ένα τενεκάκι ορυκτέλαιο το μήνα να λαδώνω τις κλειδώσεις μου.
2: Μα τι είναι αυτά που λέτε?
1: Αυτό που σου λέω, πρόοδος. Δηλαδή, τι πρόοδος? Να μου πει αύριο ο διευθυντής Θόδωρε απολύεσαι και στη θέση σου προσλαμβάνεται μία πρίζα.
2: Ελάτε, υπερβάλλετε.
1: Αυτό που σου λέω εγώ.

0: Τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
1: Με τον πατέρα μου.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς...
1: Είναι συνταξιούχος.
0: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάς.

παίξεις. Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι καιροι παιδιά στα μπαλκό.

0: Είσαι τρομερός.
1: Είμαι.
0: Και δεν το κατάλαβα.
1: Βέβαια.
0: Είμαι ζών.
1: Είσαι.
2: Έλα, Δημητράκη, περισσότερο διασκεδάζεις σήμερα με τις ατάκες. Σε έχω πάρει. Είναι αγαπημένες σου. Χαμός, χαμός. Τι άλλο έχουμε να δούμε, τι γίνεται λίγο στο εξωτερικό. Λίγο ακόμα θα σας έχω εδώ για να δω τι καλά έχουμε. Αυτό, να πάμε και εκεί, γιατί καταλαβαίνεις. Ο Λούθε, ο Τραμπ λέει, θα πλήξουμε σκληρά το Ιράν. Σήμερα και αύριο. Μάλιστα. Σε ισχύει από Τρίτη, από σήμερα δηλαδή, ο ναυτικός αποκλεισμός. Τα πάμε αυτά για να ξέρεις τι γίνεται, τι έχεις εδώ. Ναι, εντάξει, τρακτέρ γουρούνα είναι αυτό όμως. Ροζ. Έφτασε η νύφη με τρακτέρ. Όχι, ναι, μικρό τρακτέρ ροζ στο γάμο. Α, είναι. Κάτσε, αυτή είναι η viral νύφη, την ξέρεις. Είναι. Ναι, η αγρότησα η viral πρέπει να είναι. Η οποία ναι, κάποια στιγμή την είχα δει κάπου αλλού. Έβγαζε κάτι εκεί στο κουπάδ. Χαμός. Τι και ο γαμπρός από πίσω. Με άλλο τρακτεράκι μπλε. Α. Είναι ένα τραχτεράκι μπλε, το αγοράκι, και ένα ρόζ το κοριτσάκι.
3: Έτσι, έτσι.
2: Καλό, μπράβο ρε. Χαβαλέ, τι νομίζεις, έτσι. Μην παίρνουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας. Αυτό έχει σημασία. Περνάς καλύτερα, Δημητράκη. Λοιπόν, ανεξέλεκτη πυρκαγιά στο Φοντεντέμπλο. Ντεμπλό, συγγνώμη, είναι γαλλικό. Ντεμπλό. Στάχτη πάνω από 10.000 στρέμματα, Δημητράκη. Χαμό, στρέμματα δάσους. Έλα να μου πεις τώρα, οι θερμοκρασίες μετά πώς θα είναι, τι θα γίνεται. Χαμός, πυροσβεστικά παίρνουν νερό και από τον Σικουάνα, από το ποτάμι. Να δεις τι γίνεται. Χαμός, έχουν κάψει τα πάντα. Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Λοιπόν, τι θα κάνεις με Δημητράκη, το ξέρεις. Μη κουρεύετε τη γη, η γη κρυώνει. Το θυμάσαι το σύνθημα που έβλεπες στους στίχους. Θα δεις τι κρύο θα φας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, είχαμε νέα μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ξέρεις, βαράει ο ένας, βαράει και ο άλλος εκεί. Έχουμε τα δύο μέτωπα, τα οποία όμως είναι και παραδίπλα και παρά εκεί. Άρε Δημητράκη, δεν σε βλέπω να τη βγάζεις καθαρή, Δημητράκη. Πάμε.
4: Είναι αυτό, λέω, που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα, γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσόμαντα, ο Ρεντουβάρ.

0: Δημητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
1: Έχω κι εγώ τα βασανά μου.
0: Έρωτας.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Εγώ. Να σου παίξω ένα κομμάτι να σε ανακουφίσω. Θα σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι. Τον Ανθρακόρυχο.
2: Όχι με... Με συγχωρείτε κύριε. Ανθρακορύχος.
0: Άσε κύριε. Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάνα στο παίξω.
1: Ξέρεις Τζεφά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται που συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα το μήνυμα του Βασίλη Κικίλια νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης η Λαμία μετά τη σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 και πορεία μία ώρα αργότερα προς τη Βουλή, αντιδρώντας τη συνταγματική αναθεώρηση. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, τουλάχιστον 4 τραυματίες σε επαρχίες Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Νεκρός, Ινδός ναυτικός, τραυματίστηκαν 8 μέλη. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ. Νωρίτερα ανακοίνωσε τέλος 20% στα φορτία και ναυτικό απόν. Έθριος ο καιρός, ανεμιμέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς.
2: Τίνα, την άκα, ξεκινάμε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Περίμενε, Δημητράκη, γιατί ξέρεις, πρέπει να βάλω και τη στολή. Τι εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Μου πεις φοράω τώρα κόκκινα, έτσι. Δεν έχει σημασία, αλλά τι να κάνεις. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρυθμίση του ήχου, ο father. Λοιπόν, και 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε καλημέρες και οτιδήποτε περίεργο σας συμβαίνει αυτή την ώρα.

0: Σχέδιο Τραμπ για F-35 στην Τουρκία, γιατί η Ελλάδα δεν ανησυχεί. Ναι. Λες να υπολογίσει ότι δεν θα βγει ο Τραμπ μέχρι να γίνει το κογκρέσο, δεν θα τον αφήσει και τέτοια. Λοιπόν, ναι, ξέρεις γιατί. Ήταν λίγο πυθία οι απαντήσεις του Τραμπ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται τώρα. Αυτά καταλαβαίνεις. Ψοφάνε για πιστολάκια όλοι. Λοιπόν, να, η συμμαχία των προθήμων, έτσι λέγεται. Η Ουκρανία θα αγοράσει, τι θα αγοράσει, 16 Ραφάλ. Έλα ρε, ο Μακρόν βάλει θα έχει, έλα ρε Μακρόν. Λοιπόν, χαμός, χαμός. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, άκου να δεις τι γίνεται. Όλα αυτές οι φωτιές και ιστορίες και το ένα και το άλλο και μην νομίζεις ότι δεν παίζει, γελάς Δημητράκη. Γελάς Δημητράκη. Τι? Ναι, ναι, ναι, ναι. Σου λέει, κοίταξε να δεις, θα σου δημιουργήσω εγώ άλλα προβληματάκια. Να ασχολείσαι με αυτά και εμείς θα αναχωριέσαι. Λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Φοβερός. Φοβερός. Λοιπόν, ακούει δυσάρα τώρα. Λοιπόν, αυτό που έγινε, να δω και που έγινε κιόλας, γιατί έχει σημασία, δεν έγινε εδώ, να ξέρεις, καταρχήν. Λοιπόν, ξέρεις, σημαίνει borrowed. I am borrowed. Βαριέμαι. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, Δημητράκη, πιλότος έγραψε βαριέμαι στον ουρανό κατά τη διάρκεια πτήσης. Ξέρεις, έκανε τι. Έκανε. Και πώς το λένε, έχει καταγραφεί αυτό. Φοβερός τύπος. Λοιπόν, πού είναι αυτό, λοιπόν, το αεροσκάφος λέει της εταιρείας, μια εταιρεία, να μην κάνουμε και διαφήμιση, απογειώθηκε από το Λίβερπουλ το Σάββατο και πέταξε πάνω από τη Χερσόνησο Γουίραρ στο Τσέσερ. Στη Βόρεια Ουαλία έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Η αεροπορική εταιρεία λοιπόν δήλωσε ότι ένας εκπαιδευτής πτήσεων ηλικίας περίπου 20 χρονών. Μια χαρά είναι, ναι. Είχε πάρει λέει, το αεροσκάφος τύπου Piper, πώς λέγεται, Tomahawk, για μια δοκιμαστική πτήση, αφού προηγουμένως είχε αντικαταστήσει ένα εξάρτημα, λέει, στο αεροπλάνο. Νομίζω, λέει, ότι ο πιλότος είχε κυριολεκτικά βαρεθεί λίγο, καθώς ήταν απλώς μια δοκιμαστική πτήση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια αρκετά επιδέξια πτήση, γιατί για να γράψεις κάτι, έτσι, δεν είναι εύκολο, δήλωσε το BBC. Αυτός τώρα, πώς το λένε, θα πάει στη ΡΑΦ, θα πάει όπου θέλεις. Ξέρεις, η ΡΑΦ ξέρεις τι είναι. Ναι, είναι η βασιλική. Όχι όμως η απλά πολεμική. Η βασιλική, έτσι, μπράβο, μπράβο. Ναι, θα είναι με τον Κάρολο μαζί. Μη δεν είναι. Θα σας ελέγξω, έτσι. Λοιπόν, έλα, εντάξει, Δημητράκη, νομίζω, κάτσε ένα λεπτό, δεν νομίζω τίποτα. Δεν νομίζω, γιατί για να νομίζω, θα πρέπει λίγο να έχω διευθετήσει την κατάσταση και χρειάζομαι δευτερόλεπτα για να πεις ότι ούτων. Άμα είσαι μορφωμένος, ρε Δημητράκη. Βέβαια, βέβαια, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, Δημητράκη μου, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιώς 90,4 σας κάνουμε συντροφιά μέχρι τις 10 και θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε, πάμε Δημητράκη, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Ο σκοταδόψυχος, φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου! Κοκκίγαν! Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Κοκκίγαν! Δέφη της λύσας μου κρατώ. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Κοκκίγαν! Και το μυαλό μου είναι θολό. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο.
2: Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λιψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά.
3: Εσύ είναι αυτά που λες.
2: Κοκκίγαν!

0: Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα απ' τη μέρα και απ' την ώρα που σε είδα.
1: Πάει σούστρεψε η βίδα.
2: Έλα, έλα Δημητράκη, λοιπόν, σήμερα από το σαν σήμερα διαλέξαμε ένα. Λοιπόν, θα σε πάω τμηματικά. Μπορεί να βγει στα social club. Άντρας, κουβανός βέβαια, έχει κάνει και ένα ντουέτο το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως μετά με την Εβόρα Σεζάιρα. Λοιπόν, who is, κομπά είναι το μικρό. Σενκούντο, το βρήκες. Λοιπόν, ναι, γιατί γίνεται αυτή η αναφορά εδώ πέρα, για να ξέρεις ότι έφυγε από τη ζωή το 2003 σε ηλικία 95 ετών. Ο Κομπάι Σενκούντο, ναι, στην Αβάνα βέβαια, στην πρωτεύουσα εκεί. Εμβληματική προσωπικότητα όσον αφορά την κουβανέζικη μουσική και πολύ χαρακτηριστική η φωνή του και θα την ακούσεις αμέσως τώρα. Πάμε.

0: Καθίστε, κύριε Φεράρχη.
1: Τι να καθίσω, είμαι και να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν τη λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

0: Ότι έχουμε λοιπόν στην Αττική ήδη βραχνιάζω, πάνω από καιρό και βραχνιάζω, αν είναι δυνατόν. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 5, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 30, ναι, μέχρι 35 βαθμούς. Εντάξει, καλή είναι. Μην ξεχνάς, σε 14 Ιουλίου, έτσι, 14 δεν έχουμε σήμερα. Ναι. Και αν θες να πας ανατολικά, εκεί 2 με 3 χαμηλότεροι. Ναι, μια χαρά, γιατί φυσάει ο αέρας, κατάλαβες, Δημητράκη. Άντε, πάμε, λέβαιτε μου, πάμε.
1: Άνεμοι ασθενείς έως μέτρη βραστή και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Για εγώ αγαπά μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Στο firstaidkit.gr

0: GR βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Σε λέω ζωγική. Εγώ να σε διώξω από το μαγαζί. Σε είπα ποτέ τέτοιο πράγμα.
3: Δεν με είπες, αλλά με το πεις θα είναι πάρα πολύ αργά, κύριε. Γι' αυτό και εγώ πρέπει να έχω μια ρεσέρβα.
2: Ρεσέρβα, τι να την κάνεις πριν την ρεσέρβα. Αυτοκίνητο σε γέμο το σακό. Εγώ πρέπει να σε φτάνω. Δεν στάχω όλα στα πόδια σου, χάλασε ποτέ χατήρι. Φουστάνι θέλω ευτύχε, φουστάνι την Κική ο ευτύχε. Θέατρο θέλω ευτύχε. Να ο ευτύχε μεγάλο μπουρμπάρ για να πάω την Κική στο θέατρο. Πρώτη σειρά. Να δει και τη βουλιοκλάκι.
3: Και λοιπόν.
2: Τι και λοιπόν και τη βουλιοκλάκι είδε και το Βέγκο είδε και γέλασε και άνοιξε η ψυχή σου καλή τώρα και πριν το παιδί και τη Λάσκαρη την είδε στο σινεμά έγκυο και το Ξανθόπουλο βρε σε πια και το είδε. Και το είδε στο Ξανθόπουλο και έκλαψες και ευχαριστήθηκες. Τι άλλο θέλετε από μένα και σουβλάκι βρε κάθε βράδυ τα σουβλάκια που τα πας βρε. 365 σουβλάκια το χρόνο, 5 χρόνια σουβλάκια να τα βρε στη σειρά αυτά μέχρι την πόλη. Τι άλλο βρε να σε δώσω να καταλάβεις ότι σε αγαπάω.

Δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ. Τι να σε πω εσένα. Με εγώ στα πούπουλα σε έχω βρε. Παλά το κάνει το σπίτι για σένα. Βρε μέχρι αυτόματο καθαριστήρι σε πήγα τα κολοκυθάκια. Έχει βρει καμιά αυτόματο καθαριστήρι πέρα στη γειτονιά μας, ε. Έχει.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Ώρα να σε πω για την κίνηση, να ξέρεις τι γίνεται. Πού θα πας, πού δεν θα πας κυρίως. Αλλά θα μου πεις άμα είσαι υποχρεωμένος τι να κάνεις. Λοιπόν, την αφήσαμε λίγο αργότερα γιατί καταλαβαίνεις πιο νωρίς. Γίνεται ο πανικός. Έχει εκτονωθεί λίγο η κατάσταση εκεί στην Σκιστού Σκαραμαγκά. Λίγο μην παίρνετε και θάρρος. Όπως και λίγο στο, μετά το Χαϊδάρι. Εντάξει, είναι λίγο πιο μικρή διαδρομή που γίνεται το πήξιμο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μπαίνοντας, φεύγοντας από Χαϊδάρι και πηγαίνοντας προς τον Κηφισό. Από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω υπάρχει κοκκινίλα για να πας προς Κηφισιά, αλλά δεν θα φτάσεις εύκολα αν πας μέχρι εκεί, διότι μέχρι και μετά τα Νέα Φιλαδέλφια έχουμε κινησούλα και στην κάθοδο επίσης, σχεδόν παράλληλη κίνηση στα ίδια σημεία. Για να κατέβουμε και λίγο, να μπούμε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει εκτονωθεί νομίζω η κατάσταση, κάτσε γιατί που είμαι εγώ, όχι, ναι, κάτσε ένα λεπτό να βρεθώ στο κέντρο και θα σας πω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και στην Πειραιώς πάντα έχει κίνηση αυτή την ώρα, λιγότερη από ότι συνήθως στη Σταδίου έχει πολλή κίνηση. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΔΔ έχει στάση εργασίας στις 12, θα μαζεύονται εκεί. Αν δεν έχετε να κάνετε κάτι, αν δεν χρειάζεται το αυτοκίνητο, πηγαίνετε με την συγκοινωνία. Είναι καλύτερα να πάρετε το μετρό και θα φτάσετε πιο γρήγορα. Περιμετρικά του Εθνικού Κήπου έχουμε αρκετή κινησούλα και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, αλλά και στην Σοφία, και στο ύψος της του Ευαγγελισμού και μετά το Σύνταγμα, στριβώντας έχεις. Όχι στο να πας, στο να γυρίσεις. Κατάλαβες, Δημητράκη, να γυρίσεις από εκεί. Λοιπόν, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι ως συνήθως λίγο πιο πυγμένη λόγω της ώρας, καταλαβαίνεις τι γίνεται σε αρκετά σημεία. Η Μεσογείων φεύγεις εύκολα, μόλις έτσι εκτονωθεί λίγο η κατάσταση. Η Κηφισίας είναι πιο δύσκολη μετά τη Μουσόν, μετά την Κατεχάκη δηλαδή. Εντάξει, αλλά δεν είναι μεγάλες οι διαδρομές που έχει κίνηση. Να σε κατεβάσω και στον Πειραιά. Λοιπόν, να δω εδώ τι γίνεται. Περίμενε. Παραλιακή έχει, ξέρεις, λίγο εκεί στο Φλίσβο, στην Ποσειδόνωσε, έχει λίγο κινησούλα. Μετά ανοίγει ο δρόμος, όχι πάρα πολύ. Για να δω μέχρι πού υπάρχουν οι δυσκολίες. Α, είναι και στο Έλα. Και στο Έλα, λοιπόν, που βλέπω εδώ, από το μέχρι το Ελληνικό είναι όλη υπόθεση. Χτίζεις και τον πύργο, Δημητράκη, εκεί πέρα. Άμως, τον βλέπεις. Ναι, ο πύργος Βαβέλ. Λοιπόν, μπαίνοντας προς τον Πειραιά, εντάξει, έχει μια κινησούλα, πού είναι αυτό, σε ποιο σημείο, κάτσε να το δω, μετά το Καρασκάκι. Ναι, μετά το Καρασκάκι έχει μια μικρή κινησούλα, εκτονώνεται λίγο, ο Οικόνονος είναι έτσι και έτσι. Η Γούνα ρυπίζει, φεύγουν τώρα καράβια. Ναι, μια χαρά. Εντάξει, λιγότερη κίνηση από χθες. Δημητράκη, φεύγεις για διακοπές. Φύγανε το Σαββατοκύριακο κόσμος και απλά δεν φύγανε χθες γιατί λένε κάτσε να κάνω και τις τελευταίες προετοιμασίες και τις αγορές για τις διακοπές μου. Πρέπει να φύγει ο κόσμος. Οικόνονος βέβαια, είπαμε, δεν είναι ολικοκίνη, η μισή είναι. Άρα κερδίζεται χρόνο. Αυτά, Δημητράκη, με την κίνηση. Έλα, έλα, έλα, έλα, σε λίγο σε λέω αθλητικά που λένε. Έλα, έλα.
1: Για την κανελιά πρόκειται.
2: Ναι, μπράβο.
1: Και τι έχει κανελιά. Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
3: Είναι στην ώρα της, γιατρέ.
1: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
2: Όχι.
1: Όχι σε ενδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρωμένιε.
3: Ναι.
1: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.

0: Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
0: Δεν τον πληρώνω εγώ. Πώς θα τον πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: Εσύ τι κάνεις?
1: Τι να κάνουμε, βέβαια, εμείς είμαστε λιγάκι στενοχωρημένοι, αλλά προσεχώς καλύτερα. Γιατί είμαστε και κάπου αλλού δοσμένοι. Όσο να είναι.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, ώρα για αθλητικά. Λεβέντη μου, λεβέντη μου. Και μετά θα φέρεις το τρένο. Δεν βλέπω να προλαβαίνουμε για άλλα πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Εντάξει, μεταγραφές, ιστορίες. Στο Γιαννακόπουλος λέει, θα αφήσουμε, λέει, το Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα τον αφήσει να φύγει. Κατάλαβες, γιατί ήταν για Μαδρίτη, για Ρεάλ. Ναι, ναι, ναι. Στη Ρεάλ έχουν αλλάξει οι πάντες. Τι κάνει η ανανέωση στο μπάσκετ, Δημητράκη, το ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι, στο λέω γιατί είναι η ομάδα σου. Λοιπόν, αλλά σήμερα τι έχουμε. 10 η ώρα. Γαλλία, Ισπανία. Με ποιους είσαι? Εγώ να σου πω να παίξει ο καλύτερος. Ισπανία. Ισπανία, ναι, ναι. Ωραία. Αν και νομίζω τώρα ότι οι Γάλλοι έχουν το πάνω χέρι. Είναι εντάξει, έχουν και Ντεμπελέ μέσα, έχουν και Εμπαπέ, έχουν πολύ, πολύ. Αλλά και οι Ισπανοί έχουν. Ο τέτοιος δεν έχει πολύ φανεί, ο πιτσιρικά, ο της Μπαρτσελώνα. Ο. Πες ένα, μωρέ. Το αστέρι της Μπαρτσελώνα.
1: Ο
0: Γιαμάλ. Δεν έχει πολύ φανεί. Ναι, ναι, τον έχουν. Πώς το λένε, τον έχουν μετρήσει. Καταλαβαίνεις τι λέω, τον έχουν μετρήσει. Ναι. Τον έχουν περιορίσει, αυτό εννοώ. Λοιπόν, για να δούμε τι βλέπει σήμερα. Εχθές είχε και τένις. Εδώ έχει και το Athens Opens. Open, έτσι. Ναι, ναι, Athens Open. Λοιπόν, η Σάκαρη τα κατάφερε, η άλλη, πες τι, ποια ήταν η άλλη, ναι, ναι, Σεοπούλη τελείωνε, τώρα την κοπέλα κρίμα, αλλά θα το βρούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχει πολλά, Δημητράκη, έχει και World Athletics στο 8.30 ώρα, Κοσμοτέ βέβαια, το βλέπεις, Βουδαπέστη. Λοιπόν, η Σάκαρη παίζει πάλι σήμερα στο Athens Open με την Τόνα στις 7.30 ώρα και έχουμε 10 η ώρα το Γαλλία-Ισπανία. Νομίζω ότι εδώ είναι όλα τα λεφτά, all the money. Να δούμε τι γίνεται. Αύριο είναι ο άλλος ημιτελικός, το Αγγλία-Αργεντινή στις 10 η ώρα αλλά και ο τελικός την Κυριακή. Πάπαλα το παγκόσμιο. Το κατάλαβες πως πέρασε αυτή τη φορά? Εγώ δεν το πολύ κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, είναι και πολλές μέρες. Εντάξει, ευχαριστηθήκαμε αγώνες. Yeah. Ευχαριστηθήκαμε, αλλά δεν είχαμε, ξέρεις, αυτή το ζεστό να δούμε, ξέρεις, χαμός. Λοιπόν, εντάξει, παίχτηκε καλή μπαλίτσα. Παίχτηκε καλή μπαλίτσα και υπήρχαν και από όλες τις Υπήρους καλές ομάδες. Και από την Αφρική, και το Μαρόκο και η Αίγυπτος. Και καλά παιχνίδια έκανε. Εντάξει, δεν είχε τόσο εμπειρία η Νότια Αφρική. Καλή ήταν. Ξέρεις, τώρα όλο αυτό ήταν και ένα review για τις μεταγραφές. Τι μπορείς να πάρεις. Η Αίγυπτος έχει 3-4 παιχταράδες μέσα. Ναι, ναι. Ο Σαλάχ, ναι, χαμός. Αυτός και ο άλλος που έχει ψευδόνυμο. Ο Ζήκο, ναι, ναι. Ζήκο και άλλος ένας έχει ψευδόνυμο.
1: Υπάρχει και Ζιντάν.
0: Ναι, ναι, όχι, ναι, ναι, δεν ξέρω. Όχι Ζιντάν, ένας άλλος. Τεμπελέ, κάτι τέτοιο. Όχι Τεμπελέ. Ατέρασπα, δεν μου έρχεται τώρα να σου το πω. Τι άλλο έχουμε από μεταγραφές ακόμα. Εντάξει, στον Ολυμπιακό ψαχνόμαστε λιγάκι να δούμε τι γίνεται. Εσείς τις κάνατε τις μεταγραφές σας στην ΑΕΚ. Λοιπόν. Τι?
1: Ένα.
0: Ναι, ναι, τώρα να δούμε τι γίνεται και στον Ολυμπιακό με το Γουόκαπ, με τον Ντόρσεϊ. Ναι, ναι, θα δούμε. Αν και έχει πάρει, αλλά νομίζω ότι θα δούμε. Από την ΕΦΕΣ φύγανε πολύ. Έφυγε μισή ομάδα, όχι μισή, σχεδόν όλη η ομάδα από την ΕΦΕΣ. Λοιπόν, από όλες τις ομάδες φύγανε, αλλά εντάξει, τώρα προσπαθούν να δυναμώσουνε. Λοιπόν, εντάξει, στον Ολυμπιακό έφυγε ο Πίτερς, ο Μακίση, ο Εύανς, ο Νιλικίνα, ο Τεντοκούμπο, ο Κώστας είχε φύγει δανεικός με το στον Άρη, ο οποίος παρέμεινε στον Άρη, και ο Μόρις, έτσι, και ο Φαλ, ναι, ναι, και ο Φαλ. Λοιπόν, εντάξει, ναι, και ο Φαλ, ναι, δεν τον έχω εδώ μπροστά μου το Φαλ. Ναι, έφυγε και ο Φαλ. Αλλά θα δούμε. Τώρα ο Γουόκαπ έχει μέχρι το 26-1. Έτσι. Και το συν 1 είναι γιατί αν το θέλει η ομάδα. Λοιπόν, 26 και είναι και ο Κάρι Τζόζεφ. Είναι έτσι. Ο Φουρνιέ μέχρι το 29. Τον έχουμε κλείσει. Εντάξει, εδώ θα κλείσει καριέρα. Ο Ντόρσεϊ και αυτός έχει 26-1. Λοιπόν, και θα δούμε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου έκανε ανανέωση. Μια χαρά. Τι θέλεις.
1: Να βάλω κάτι.
0: Το ένα έριξε ένα τρενάκι γιατί δεν μας λέω να φεύγουμε. Γιατί μας πήρε το τέτοιο.

0: Και είναι το mood του φευγιού. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε τώρα για δύο ώρες κοντά σας από τις 8 μέχρι τώρα στην εκπομπή με Τζίνι και Μαύρα Γυαλιά, ο Ντίνος Ιφαντής, ο Δημήτρης Μεσχέ Παπαδάκης στην ρύθμιση του ήχου. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί η Μαντάμ Δέσποινα Φίκαρη με την Κωνσταντίνα Βετούση θα σας συντροφεύσουν για τις δύο επόμενες ώρες και μετά τα παλικάρια μας ο Βαγγέλης και ο Λουκάς από το αθλητικό, έτσι. Βαγγέλης Χατζικοσταντής και Λουκάς Στεφανόπουλος. Τα λέμε αύριο στις 8, να είστε καλά. Μπαγιά, μπαγιά.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστριχλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν στη Βρετανική δικαιοσύνη 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Ακούμε τους λιμενικούς μας, το μήνυμα του Βασίλη Κικίλια, νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και βόρειο-νότιο Αιγαίο, σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης η Λαμία, μετά τη σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας, εντοπίστηκε ο προμηθευτής. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 και πορεία μία ώρα αργότερα προς τη Βουλή, αντιδρώντας το νομοσχέδιο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, τουλάχιστον 4 τραυματίες σε επαρχίες νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ, 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ, νεκρός Ινδός ναυτικός, τραυματίστηκαν 8 μέλη. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ, νωρίτερα ανακοίνωσε τέλος 20% στα φορτία και ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, σύμφωνα με το Μακρόν. Έθριος ο καιρός, ανεμιμέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, Τρίτη 14 Ιουλίου, είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά, αργήσαμε σήμερα και για ακόμη ένα πρωινό βρισκόμαστε εδώ στο κανάλι 1 και στους 90,4 για τις επόμενες 2 ώρες. Πιάνουμε τον παλμό της ημέρας, μαθαίνουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, σχολιάζουμε την επικαιρότητα, δίνουμε χρηστικά νέα για την καθημερινότητά μας, αναλύουμε τα πιο περίεργα νέα της ημέρας και φυσικά ακούμε καλή μουσική.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, Δέσποινα, Δημήτρη, εδώ οι καλοί συνάδελφοι. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας, πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης μας. Δέσποινα Φίκαρη στο ένα μικρόφωνο, Κωνσταντίνα Πετούση στο άλλο μικρόφωνο και Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε
0: και... Δημήτρη Παπαδάκη, είπες Δημήτρη.
1: Τον είπα πριν, τον...
0: Α, είπες Δημήτρης.
1: Δεν είπα το επίθετο.
0: Έχουμε ναι. Και το μορφέσι.
1: Εντάξει, είναι πασίγνωστος, έτσι. Πλέον είναι παγκόσμια η εμβέλεια μέσα από, το... από τα social media του σταθμού μας. Δεν είναι ζήτημα. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας γρήγορα, γιατί ξέρετε, αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνυματάκια σας, τις αφιερώσεις σας και εν πάση περιπτώσει ό,τι θέλετε να, άλλο να συζητήσουμε. Λοιπόν,
0: κάτσε να πω κάτι ναι? Τώρα, γιατί μία ακροάτρια μας είπε να λέμε για τα τραγούδια, της αρέσουν πολύ τα τραγούδια που ακούει, αλλά θέλει να ακούει και τους συντελεστές. Ποιοι τα λένε?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πρώτο τραγούδι, τι ακούσαμε, Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid.
1: Τέλεια. Να πούμε λοιπόν τα τηλέφωνα και τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber 6951-904-904. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-4224-441-6. Και ο τρίτος τρόπος με ένα email στο studio@kanali1.gr.
0: Πάμε να ακούσουμε αμέσως το τραγούδι της ημέρας από Τερμίτες, Ρίξε κόκκινο στη νύχτα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον υπέροχο Λαβρέντι Μακερίτσα.
1: Ναι, πολύ ωραίο
0: τραγούδι. Ρίξο κόκκινο στη νύχτα. Το 1993 κυκλοφόρησε αυτό. Στίχη Λίνα Δημοπούλου και μουσική Κρις Τόμσον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα σου πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κωνσταντινά. Λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Όσιου Νικόδημου, του Αγιορείτη. Τη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους που ανανέωσε την ορθόδοξη πνευματικότητα με το συγγραφικό και εκδοτικό του έργο. Επίσης, εορτάζονται 4 Απόστολοι από τη χωρία των Εβδομήκοντα. Η μαμά μου τώρα θα είναι πάρα πολύ περήφανη για αυτά που λέω, αλήθεια. Οι Άγιοι Ακύλας, Παύλος, Ηρωδίων και Σωσίων, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στη διάδοση του Ευαγγελίου κατά τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Να ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Νικόδημο, την Νικοδήμη και τον Ακύλα.

0: είπαμε και στα του καιρού. Γενικά έφυριος αναμένεται ο καιρός με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται και μόνο πρόσκαιρες νεφώς να κάνουν την εμφάνισή τους κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνίγουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά στα 7 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στα ηπειρωτικά έως τους 36 βαθμούς. Γενικά έφυριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: Καλά πάμε δηλαδή.
0: Καλά πάμε. Καλά μια χαρά. Πάμε. Μια χαρά.
1: Ωραία, ωραία. Και θα πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Για
1: κάτσε, περίμενε, γιατί εδώ έχω ένα πρόβλημα με το ακουστικό.
0: Με τα βίσματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε σε λίγο. Να πάμε ακόμα καλύτερα. Διότι βλέπω ότι η κίνηση είναι αρκετά καλή εδώ στην πόλη μας, στον Πειραιά. Είναι διάσπαρτα τα σημεία που έχουμε κινησούλα και που είναι έτσι με κόκκινο χρωματιστό. Βαθύ κόκκινο, βαθύ σε κάποια σημεία, όπως εντάξει, λίγο εκεί στη Γούναρη, σε ένα-δύο σημεία περιμετρικά του λιμανιού, στην Ηρών Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού που γίνεται μετά Ηρών Πολυτεχνείου, στη Μικράς Ασίας, έχει λίγο έτσι ένα μπλέξιμο από ό,τι βλέπω, είναι μια απόσταση αρκετά κόκκινη, όπου κόκκινη σημαίνει ότι υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλος φόρτος κυκλοφοριακός. Έτσι.
0: Μάλιστα, γιατί ο χαμός συνήθως γίνεται το πρωί στο λιμάνι τουλάχιστον που φεύγει ο κόσμος.
1: Σήμερα είχαμε και επισκέψεις στο λιμάνι μας.
0: Επισκέψεις τώρα, ο τομέας του είναι επισκέψεις. Βρέθηκε εκεί. Δίπλα είναι το Υπουργείο.
1: Δίπλα είναι το Υπουργείο, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Βασίλης Κικίλιας. Συνομίλησε με στελέχη του λιμενικού σώματος για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται και στο λιμάνι του Πειραιά, έτσι, αλλά και γενικώς σε όλη τη χώρα.

0: Μάλιστα, δήλωσε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Από το λιμάνι αναχωρούν, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν για τις διακοπές τους στα νησιά μας κάθε χρόνο. Πόσοι λες, πόσοι είπε. 10 εκατομμύρια.
1: Μια Ελλάδα. Πόσοι είμαστε. 11, δεν είμαστε. Έχουμε γίνει 11, νομίζω. Μια Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Εδώ στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε εκατοντάδες λιμενικούς, χιλιάδες σε όλα τα λιμάνια για την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση του κόσμου. Η ασφάλεια άλλωστε είναι πάνω απ' όλα, είπε ο κύριος Κικίλιας. Και βεβαίως παρακάλεσε όλους τους πολίτες, τους επιβάτες να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών όπου και αν βρίσκονται. Και βεβαίως ευχήθηκε καλές διακοπές σε όλους.
1: Εμείς ευχόμαστε και στα δικά μας. Το έχουμε δει πολλές φορές. Και να σου πω εγώ ότι σύμφωνα με στοιχεία του λιμενικού, μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 1.600 έλεγχοι σε πλοία της ακτοπλοείας, ημερόπλοια και πορθμία, ενώ όπου διαπιστώνονται παρατυπίες, επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα.
0: Μάλιστα, έχουμε τα πρόστιμα τα οποία είναι τσουχτερά και έχουμε και πάρα πολλά άλλα τα θέματα τα οποία θα δούμε στη συνέχεια.
1: Βέβαια, έτσι, βέβαια.
0: Θα έχουμε κάποιους καλεσμένους εκτός από τους συναδέλφους μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα έχουμε κάποιες τηλεφωνικές, να δούμε λίγο για τη βενζίνη τι γίνεται.
1: Να ξέρουμε τι γίνεται,
0: αλλά να τα πούμε, δεν πρέπει να τα πούμε.
1: Να δούμε αν θα παραγίνει.
0: Μέχρι που θα φτάσει. Και άλλα θεματάκια τώρα έτσι που είναι και καλοκαιρινά, είναι φλέγοντα μέσα στο καλοκαίρι. Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Ελένη Δήμου. Ποιο είναι...
2: Ετοιμάζω ταξίδι.
1: Ταιριάζει.
0: Βέβαια.

0: Λοιπόν, πλούσιο το αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ σήμερα, Κωνσταντίνα.
1: Και κάθε μέρα.
0: Ναι, αλλά σήμερα έχουμε απολογίες και ξανά απολογίες. Ο Σπύρος Μιχαλόπουλος, ο καλός συνάδελφος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πήγες να πεις καλό μεσημέρι, συνηθισμένος από το κεντρικό, κάτσα να το πω αυτό. Γιατί εγώ συνέχεια κάνω μία στάση στο καλημέρα. Μου έρχεται το καλό μεσημέρι.
2: Τι να κάνουμε, έχουμε κάποιες δυνατές συνήθειες.
0: Έτσι είναι.
2: Αλλά εντάξει, είμαστε πολυεργαλεία, όπως είπαμε χθες εκεί και με την Κωνσταντίνα.
1: Σωστά.
2: Μπορούμε ανά πάσα στιγμή. Είναι η δουλειά μας.
0: Λοιπόν,
2: είναι μια ημέρα όντως των απολογιών, όπως είπατε. Να τα πάρουμε από την αρχή, να πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν.
0: Να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί έχουμε και στη Βρετανία εξελίξεις, έτσι. Παρακολουθούμε και εκεί και εδώ.
2: Ναι.
0: Στην Ευελπίδα. Λοιπόν,
2: στη Βρετανία, το δικαστήριο Westminster στο Λονδίνο θα παρουσιαστεί σήμερα η 46χρονη που συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο του Gatwick βάσει διεθνούς εντάλματος συλλήψης από την Interpol. Βεβαίως η ίδια δηλώνει αθώα. Είχε εκφράσει την επιθυμία της να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και μάλιστα είπε ότι ταξίδευε για να βρεθεί στην Ελλάδα. Να πούμε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αν σήμερα υπάρξει συμφωνία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτή η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει και να μείνει όλο το καλοκαίρι στο Λονδίνο.
0: Α, όχι κάποιες μέρες δηλαδή. Για όλο
2: όχι,
0: το καλοκαίρι.
2: Όχι. Πρέπει να βρεθεί ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης να συνενέσει στην έκδοσή της και από εκεί και πέρα να έρθει να πάει να ταξιδέψει κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών στη Βρετανική πρωτεύουσα και να τη συνοδεύσει στη συνέχεια στην Αθήνα. Αν δεν συμβεί αυτό, η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της θα πάρει και παραπάνω από 2 μήνες. Δηλαδή θα καλοκαιριάσει εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τους άλλους 2 42χρονους συλληφθέντες και κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για το φωνικό εμπρισμό της 5ης Μαΐου στη Μαρφίν, έχουμε απολογία. Θα παρουσιαστούν στο κτίριο 9 των δικαστήριων της Ευελπίδων. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις ότι έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις αλληλεγγύης από συλλογικότητες. Οι συνήγοροι τους κάνουν λόγο για αναξιόπιστη δικογραφία, για ισχνά στοιχεία, ότι οι εντολείς τους είναι αθώοι. Από εκεί και πέρα θα φανεί αυτό. Υπάρχει προανακριτικό υλικό. Να πούμε ότι οι αρχές θεωρούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν 5 βασικά πρόσωπα, εκτός από τους 3 δηλαδή που αναφέραμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχει άλλος ένας που φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος που πέταξε δηλαδή τη Μολότοφ, και άλλος ένας ο οποίος είναι εκείνος που περιέλουσε το εσωτερικό της τράπεζας με έφλεκτο υλικό. Δηλαδή θα λέγαμε οι 2 πιο ας πούμε βασικοί κατηγορούμενοι.
0: Ναι.
2: Οι αρχές πραγματοποιούν ήδη έρευνες, μάλιστα και στους συλληφθέντες, στα σπίτια τους και στον Πειραιά έγιναν να πούμε έρευνες.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσογοήδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος συντικού. Οι πληροφορίες λένε για 16.000 σελίδες δικογραφίας, ο οποίος όμως έπρεπε να αξιοποιηθεί και να αξιολογηθεί με βάση όλες τις μεθόδους. Και όταν, όταν του είπαν γιατί αυτό έγινε 16 χρόνια μετά, είπε ότι οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά τους, η αστυνομία κάνει τη δουλειά τους, το ίδιο επίσης στο πλαίσιο του συντάγματος και οι ανακριτές και οι εισαγγελείς. Γιατί υπάρχουν εύλογα ερωτήματα βεβαίως και για αυτό το κομμάτι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση που από τη στιγμή που τίθεται ενώπιον της δικαιοσύνης παίρνει το δρόμο της, θα λέγαμε, Δεσπίνα και Κωνσταντίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, Σπύρο, και στην άλλη υπόθεση. Έτσι, απολογούνται οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε βαρός τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων η μία επίθεση προκάλεσε και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έτσι.
2: Ακριβώς. Στην ανακρίτρια, λοιπόν, το μεσημέρι, οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση. Βεβαίως αναζητούνται και άλλα πρόσωπα. Να πούμε ότι υπάρχουν νέα στοιχεία από την υπόθεση. Δηλαδή, βρέθηκε μια σημειωμένη διεύθυνση στα σπίτια του κατηγορούμενου, η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζει τη διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Είναι στο επίκεντρο των ερευνών και υπάρχει η υποψία, βεβαίως δεν το έχουν ομολογήσει, ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση ενδεχομένως να συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Γιατί έτσι πλέον τους ονομάζει η αστυνομία τρομοκράτες. Να πούμε επίσης άλλο στοιχείο ότι οι δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποίησαν ανοιχτές ομπρέλες για να καλύψουν τα πρόσωπά τους, για να αποφύγουν την καταγραφή από τις κάμερες ασφαλείας. Βεβαίως κάτι τέτοιο τη σήμερα ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή να ξεφύγεις. Επίσης, άλλο ένα στοιχείο είναι ότι ο 29χρονος φερόμενος

0: Χρυσοχοίδης προανήγγειλε και άλλες επιθέσεις. Στην ίδια συνέντευξη, στις δηλώσεις του στο Sky, είπε προανήγγειλε και άλλες συλλήψεις για τις επιθέσεις. Όπως επίσης είπε ότι γνωρίζουν οι αρχές και τους υπεύθυνους για τα συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη, έτσι, στα Χανιά.
1: Οι έρευνες της αστυνομίας, της αντιτρομοκρατικής, με εντατικούς ρυθμούς θα λέγαμε. Υπάρχουν άλλες δράστες και άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του Δύση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή του Σάββα Αναστασιάδη. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί, όπως είπες, και οι υπεύθυνοι για την επίθεση στα Χανιά, στο σπίτι στα Χανιά. Από εκεί πέρα περιμένουμε εξελίξεις, δηλαδή οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και συνεχείς κάθε μέρα με αυτή την υπόθεση.
2: Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ακούμε The Reason, αφιερωμένο The Reason από Χούμπε Στάνκ.
2: Πριν πάμε να ακούσουμε την αφιέρωση στο Σπύρο, να ευχαριστήσουμε και για τα μηνύματα εδώ τους ακροατές μας. Να πούμε καλημέρα στον Τίνο, εδώ μας έχει στείλει την καλημέρα του. Ευχαριστούμε, λέει, για την πρωινή παρέα και ενημέρωση. Φιλιά και στις δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την αφιέρωση.
3: Κανάλι 1.
4: Γιατί δεν το λέγες παιδάκι μου.
3: 90,4. Πειραιάς.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022. Καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, μας πρόλαβαν οι διαφημίσεις προηγουμένως. Ακούμε The Reason από Χούμπερστανκ, αφιερωμένο στο Σπύρο και στα δύο του παιδιά, το Χάρη και το Δήμο.

0: Εδώ είμαστε πάντα συνδεδεμένοι και παρέιτσα στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Σκεφτόμουν ότι έχουμε το δαίμονα εδώ της κονσόλας τα τελευταία λεπτά.
1: Δεν αναφέρεσαι στο Δημήτρη Παπαδάκη, βέβαια.
0: Όχι. Γι' αυτό λέω δαίμονα της κονσόλας. Όχι, είναι, ξέρεις, η έκφραση αυτή που λέμε, που υποδηλώνει ότι κάτι τεχνικό συμβαίνει, κάτι μας δημιουργεί έτσι κάποια προβληματάκια, αλλά τα φτιάξαμε όλα. Δέσποινα Φίκαρη, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα. Από χθες ξεκινήσαμε και θα πάμε μέχρι την Παρασκευή, 10 με 12, εδώ παρέιτσα, να σας ενημερώνουμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνα 210-42-24-441-6. Το Viber 69-51-904-904 και το email είναι studio papaki κανάλι. Να πάμε σε μια-δυο ειδήσεις πριν περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα συναντήσουμε τη συνάδελφο, την Κατερίνα Πρίφτη, αργότερα.
1: Θα έρθει και η Κατερίνα. Η Κατερίνα θα έρθει στο στούντιο.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Θα μας ενημερώσει για τα διεθνή, όλα τα πάντα.
0: Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε την στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ. Από τις 11 θα ξεκινήσει έως τη λήξη του ωραρίου. Έχει καλέσει και σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια, όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Συμμετέχουν και φοιτητικοί σύλλογοι. Η ΑΔΔ επισημαίνει ότι κινητοποίησε εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο, αναφέρει μεταξύ άλλων η Συνομοσπονδία στην ανακοίνωσή της. Επίσης να πάμε λίγο να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις σε αυτό το θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σχετικά με τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, όπου εντοπίστηκαν κάποια κρούσματα. Από όσο διαβάσαμε, πάνω από 30 άτομα βρέθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο, για νοσηλεία παρέμειναν 12 ασθενείς. Δεν υπήρχε επαφή μεταξύ τους, δηλαδή δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Συνεπώς υπήρξε έτσι μια ανησυχία για τον προμηθευτή του προϊόντος, να δουν ακριβώς τη διαδρομή, έτσι, που έχει πουληθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή τη μολυσμένη παρτίδα. Σύμφωνα με τον, θα σας πω αμέσως, με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Τουλιάς, αν δεν κάνω λάθος, εντοπίστηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Υπάρχει τέλος πάντων, όλο το πρωτόκολλο είναι σε εξέλιξη, οι διαδικασίες αυτές του ελέγχου. Επομένως, είναι καθησυχαστικοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και βλέπουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι καθησυχαστικοί, το παρακολουθούμε και εμείς. Θα δούμε τα στοιχεία, πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και θα δούμε τα στοιχεία που θα βγουν στην πορεία.

0: Λοιπόν, 10 και 42 πρώτα λεπτά. Βλέπουμε ότι έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε το φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.
1: Ναι, να παραμείνουμε, Δέσποινα, στα του Πρωθυπουργού, διότι σήμερα, από χθες μάλλον, βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο αυτή της Συμμαχίας των Προθήμων, ενώ σήμερα θα παρακολουθήσει την παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου, της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας, την οποία μάλιστα θα ανοίξει ένα άγημα 500 στρατιωτών από χώρες της Συμμαχίας. Στον ουρανό του Παρισιού θα πετάξουν σχεδόν 100 αεροσκάφη. Θα υπάρξει έτσι μια πολύ ωραία παρέλαση, να το πούμε. Στους σχηματισμούς αυτούς θα συμμετέχει και ελληνικό μαχητικό μαζί με αεροσκάφη από, όπως είπαμε, άλλες χώρες της Συμμαχίας. Να πούμε ότι χθες στη Σύνοδο των 37 χωρών που συμμετέχουν στο συνασπισμό στήριξης της Ουκρανίας, ανακοινώθηκε ότι το Κίεβο θα μπορεί να κατασκευάζει πυράβλους αναχέτησης για τα γαλλο-ιταλικά συστήματα ειράμινας, κατευθυνόμενες βόμβες και πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ενώ στο ίδιο πακέτο εντάσσεται η παράδοση 16 γαλλικών μαχητικών Ραφάλ, με στόχο να μπορούν να επιχειρούν στον Ουκρανικό ουρανό το 2028 ή το 2029. Παράλληλα, ανακοινώθηκε από τη Βρετανία ότι θα ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα των 90 δισεκατομμυρίων για αμυντικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και 2027, και ανακοινώθηκε ότι σχεδιάζεται να αναπτυχθεί μια πολυεθνική δύναμη κατόπιν αιτήματος του Κιέβου, με στόχο να βοηθήσει την ανασυγκρότηση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και να αποτρέψει μια νέα ρωσική επίθεση. Να πούμε, Δέσποινα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει πολλές φορές τη σταθερή θέση της Ελλάδας, ότι είναι υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας η χώρα, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Ωστόσο, η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Παρίσι έχει δύο πλευρές. Η Αθήνα συμμετέχει μεν στο πολιτικό σχήμα που στηρίζει το Κίεβο, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην ιδρυτική ομάδα της νέας αντιβαλιστικής πρωτοβουλίας που ανακοινώθηκε στο Παρίσι. Να πούμε ότι στην ιδρυτική ομάδα, όπου ανακοινώθηκε αυτή έτσι, η ευρωπαϊκή δυνατότητα αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων, συμμετέχουν η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ολλανδία.
0: Λοιπόν, και από το Παρίσι να έρθουμε στα δικά μας, στα εσωτερικά, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ρεπορτάζ εκεί πλούσιο. Έτσι, αύριο Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την ηγεσία, αύριο συνεδριάζει κοινοβουλευτική. Σωστά, γιατί υπάρχει και αυτός ο σκόπελος.
1: Να πούμε ότι στην πολιτική γραμματεία που συνεδρίασε παραιτήθηκαν οι γραμματείς του κόμματος, η κυρία Σαπουνά και ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, μαζί με άλλα 4 μέλη του καθοδηγητικού οργάνου. Και η κυρία Σαπουνά προανήγγειλε νέο κύμα παραιτήσεων στελεχών νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων. Και γενικότερα θα κορυφωθούν οι παραιτήσεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα, οπότε αναμένεται η κοινοβουλευτική ομάδα να εκλέξει πρόεδρο. Αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξει νέο γραμματέα, δρομολογώντας και τυπικά.
0: Για να ξεπεράσει το σκόπελο, ξεχνάμε ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Πρέπει να ενταχθεί ξανά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είναι η εκλογή νέου γραμματέα.
1: Ακριβώς,
0: και η επανένταξη,
1: δρομολογείται τυπικά η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή. Οπότε εκεί θα επιταχυνθεί έτσι η προεκλογική,
0: για την προεκλογική προετοιμασία.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν είναι σαφές ποιος έχει προβάδισμα στην κούρσα της ηγεσίας, αν είναι η Δούρου ή αν είναι ο Πολάκης. διότι υπάρχουν διάφορες καραμπόλες με όλες αυτές τις παρετήσεις που γίνονται, που είναι δύσκολο να προβλέψουμε κάποια πράγματα, να προβλέψουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται έτσι, με το ρεπορτάζ και με τις πληροφορίες τις οποίες δημοσιεύονται. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον.
0: Κάτσε να δούμε και σήμερα ακόμα. Η μέρα τώρα ξεκινάει. Έτσι, να δούμε ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν, ποιος θα μείνει στο τέλος.

0: Λοιπόν, το ότι κόψαμε Michael Jackson για εσένα, Κατερίνα Πρίφτη.
1: Δεν μου αξίζει.
0: Του αξίζει, δείχνει ότι σε αγαπάμε πολύ, γιατί δεν θα το κόβα με τίποτα. Δεν θα το κόβα με τίποτα. Παρόλα αυτά, μόνο για σένα.
1: Γιατί υπάρχει αγάπη.
0: Λοιπόν, υπάρχει αγάπη. Καταρχήν, η απουσία σου. Μα έλειψε πολύ χθε. Και πάμε, πάμε.
1: Θέλω να ξέρω, σε έλειψα ως άνθρωπος ή ως δημοσιογράφος.
0: Ως όλα, ως οντότητα. Η οντότητά σου τα περιλαμβάνει όλα. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε, τι πρωτότυπο με Ιράν. Όταν κάνουμε τη δική μας συσκέψη το πρωί, δεν είναι αυτό. Τι πρωτότυπο, με τι θα πάμε στο Ιράν.
1: Εμά δεν φταίω εγώ, με ρωτάει κάθε μέρα με τι θα πάμε, αφού ξέρει ότι κάθε μέρα είναι το Ιράν.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί. Μία φορά κάτι.
1: Μία στι χίλιε.
0: Λοιπόν, πάμε, πάμε, Κατερίνα.
1: Λοιπόν. Εντάξει, τα πράγματα το έχετε καταλάβει, δεν πάνε καλά. Mm-hmm. Καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται έτοιμη να κάνει πίσω. Έχει καταντήσει λίγο, ξέρεις, σαν χαλασμένος δίσκος. Mm-hmm. Γιατί πάλι θα σας πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε αμερικανικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους και στα νησιά Σιρίκ και ΕΣΜ, στρατηγικής σημασίας και τα δύο, για το Ιράν και γενικότερα και κάποια από αυτά για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Είχαμε εκρήξεις σε αρκετές επίσης περιοχές και παράλληλα έχουμε και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι προτίθεται ακόμη και να χτυπήσει μια συγκεκριμένη περιοχή όπου εκτιμάται ότι υπόγεια είναι τέλος πάντων εγκαταστάσεις με τα πυρηνικά του Ιράν. Απειλεί επίσης ότι αυτό το 24ωρο θα έχουμε τις πιο σκληρές επιθέσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον σε αυτόν τον νέο γύρο εχθροπραξιών που έχουμε. Και επίσης από σήμερα τα μεσάνυχτα ξεκινάει και ο νέος ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων. Το Ιράν τώρα απάντησε για μια ακόμη φορά με επιθέσεις τις οποίες είχαμε σε διάφορες εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν. Υποτίθεται ότι πρόκειται για εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν αμερικανικό ενδιαφέρον, εγκαταστάσεις στις οποίες ήταν όπως υποστηρίζουν, καταστράφηκαν μάλιστα κιόλας όπως υποστηρίζει το Ιράν, εγκαταστάσεις όπου είχαμε αμερικανικά ραντάρ. Και βέβαια είχαμε και την επίθεση από πλευράς του Ιράν σε δύο δεξαμενόπλια, όπου για μία ακόμη φορά είχαμε και νεκρό. Υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο. Τα υπόλοιπα μέλη του προγράμματος κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Τώρα, για να καταλάβουμε λίγο γιατί συμβαίνει όλο αυτό και έχουμε όλη αυτή την ανάφλεξη. Το Ιράν έχει αποφασίσει ότι το ισχυρότερο χαρτί αυτή τη στιγμή στα χέρια του προκειμένου να κρατάει τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να μην υπάρχουν υπερβάλλουσες απαιτήσεις σε άλλα θέματα είναι το θέμα της λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Έχουν αποφασίσει λοιπόν ότι σε αυτό το θέμα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να κάνουν πίσω. Και βέβαια γιατί είναι θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά και γιατί είναι, όπως σας είπα, ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιέζοντας, ασκώντας πιέσεις στο Ομάν, που είναι η δεύτερη χώρα η οποία έχει κυριαρχικά δικαιώματα στο στενό του Ορμούς, είναι ουσιαστικά να παρακάμψουν στο θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας, να παρακάμψουν την Τεχεράνη. Το γνωρίζει αυτό πολύ καλά το Ιράν. Είχε παρουσιαστεί μάλιστα και μία πρόταση μέσα στο Σαββατοκύριακο, που ήταν αυτή κιόλας η οποία πυροδότησε αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε, όπου όριζε ότι θα μπορούν να υπάρχουν δύο διαφορετικοί θαλάσσιοι διάδρομοι, τον έναν να ελέγχει αποκλειστικά το Ομάν, τον άλλον αποκλειστικά το Ιράν. Σε αυτό λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι που αντιδρούν και στυλώνουν τα πόδια πάρα πολύ το Ιράν. Και γι' αυτό είχαμε και την απόφαση για το κλείσιμο των στενών. Και έχουμε βέβαια και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει και εκείνη την πρόταση που είχε κάνει του φύλακα Άγγελου στα στενά του Ορμούς, ότι με ένα αντίτιμο θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να παρέχουν διευκολύνσεις στρατιωτικού τύπου, όπως αντιλαμβάνεστε, στα πλοία τα οποία θα θέλουν να περάσουν. Βέβαια, είδαμε ότι αυτό και την προηγούμενη φορά που πήγε να το κάνει, και δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό, αναφέρομαι στο θέμα της παροχής ασφάλειας με στρατιωτικά μέσα. Είδαμε ότι φυσικά οι εταιρείες δεν παίρνουν αυτό το ρίσκο. Δηλαδή δεν έχουν καμία διάθεση να βρεθούν σε μια εμπόλεμη ζώνη. Έτσι. Υπάρχουν ασφαλιστικές από πίσω, ανθρώπινες ζωές, περιουσίες κτλ. Και κανένας δεν το ρισκάρει. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχουμε και μια νέα αναστάτωση ό,τι αφορά τις αγορές και τις τιμές του πετρελαίου. Φτάσαμε πάλι τα 85 δολάρια το βαρέλι. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε ουσιαστικά μια εβδομάδα έχουμε μία αύξηση 9,6% και συνεχίζουμε.
0: Την Ανιούσα.
1: Την Ανιούσα. Yeah. Έχουμε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα περιμένω δηλαδή εγώ τουλάχιστον να το δω με μεγάλο ενδιαφέρον. Ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει ένα διάγγελμα προς το έθνος στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Μιλάω πάντα με ώρες Ελλάδος για να μην μπερδευόμαστε. Ναι, ναι. Αρχικά υπήρχε ένα μυστήριο γύρω από αυτή την ανάρτηση που έκανε στα social media. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, το διάγγελμα θα επικεντρωθεί σε κάποια πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις προεδρικές εκλογές του 2020.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι στιγμής ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της ομιλίας. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όμως ακριβώς τι θα περιλαμβάνουν αυτά, γιατί αν θυμάστε, υπήρχε και ένα θέμα για παρέμβαση από πλευράς της Ρωσίας. Γνωρίζουμε όμως ότι ο Τραμπ έχει κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με τον κύριο Πούτιν. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτά τα έγγραφα που θα δούμε και οι πληροφορίες θα διαψεύδουν αυτή τη φημολογία που υπήρχε τότε ή θα την επιβεβαιώνουν. Ή και ενδεχομένως και πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η πληροφορία, γιατί ο κύριος Τραμπ δεν κάνει κάτι χωρίς να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα από πίσω. Και πάμε λίγο και στο θέμα της Θαϊλάνδης. Όπου είχαμε αυτή την απίστευτη φωτιά η οποία ξέσπασε σε μια pub σε πολύ κεντρικό σημείο στην πρωτεύουσα, στην Μπανκόκ. Υπήρχαν από χθες πληροφορίες ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα κλιματιστικό το οποίο ήταν στην οροφή της pub. Αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται πάντως τώρα είναι ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ καλύτερα εάν ήταν ανοιχτές οι έξοδοι κινδύνου. Επιβεβαιώνεται η αρχική πληροφορία που υπήρχε και από την αυτοψία που έχει γίνει στο χώρο ότι οι είσοδοι ήταν φραγμένοι ουσιαστικά με διάφορες κούτες. Διάφορες κούτες με ποτά, με καρέκλες, με τραπέζια κτλ. Οπότε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους εξόδους κινδύνου. Πάρα πολλοί, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να βγουν προς τα έξω, κινήθηκαν προς τα μέσα και πολύ πιο βαθιά μέσα στην ΠΑΠ, πήγαν δηλαδή στις τουαλέτες. Όπου εκεί οι περισσότεροι εγκλωβίστηκαν και οι περισσότεροι πέθαναν από τους καπνούς, έτσι, από τις αναθυμιάσεις. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 30, ο αριθμός των τραυματιών έχει φτάσει στους 70. Και βέβαια είναι μία ακόμη φορά, γιατί έχουμε δει αρκετά τέτοιου είδους δυστυχήματα, για μία ακόμη φορά βλέπουμε το ίδιο σενάριο, δηλαδή φραγμένες εξόδους κινδύνου, με ανθρώπους να εγκλωβίζονται σαν τα ποντίκια, ενώ έχουν πάει να διασκεδάσουν και να μην μπορούν να σωθούν, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Θα σε αποχαιρετήσουμε, όχι, χωρίς τραγούδι, γιατί η ώρα είναι 10 και 59 πρώτα λεπτά. Βλέπω την Άννα Ζαντίδου είναι ήδη έξω από το στούντιο. Τίτλοι ειδήσεων, λοιπόν, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή δύο συλληφθέντες, στη Βρετανική δικαιοσύνη 46χρονη συλληφθήσα στο Λονδίνο για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Στην ανακρίτρια σε μία ώρα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Ακούμε τους λιμενικούς μας, το μήνυμα του Βασίλη Κικίλια νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και βόρειο-νότιο Αιγαίο, σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης η Λαμία, λόγω έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλας, εντοπίστηκε ο προμηθευτής σε 6 καταστήματα τα ύποπτα κοτόπουλα. Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ από αυτή την ώρα και πορεία στις 12 προς τη Βουλή, αντιδρώντας το νομοσχέδιο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, τουλάχιστον 4 τραυματίες σε επαρχίες νότιο-δυτικά της Τεχεράνης. Στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ, 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, στα στενά του Ορμούζ, νεκρός Ινδός ναυτικός, τραυματίστηκαν 8 μέλη. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ. Νωρίτερα ανακοίνωσε τέλος 20% στα φορτία και ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι, πάντα στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Δέσποινα Φίκαρη στο ένα μικρόφωνο, Κωνσταντίνα Πετούση στο άλλο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Να και πούμε... Λουκάς Θεοφανόπουλος απ' έξω. Χαιρετάμε όλοι. Γκέστ εμφάνιση ο Λουκάς.
0: Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-42-24-4-4-1 έως 6 τα τηλέφωνά μας. 69-51-904-904 το Viber. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας. Δεν ξέρω, σήμερα, εντάξει, όσο περνάνε οι μέρες, καταλαβαίνουμε. Δεν είναι θέμα. Είσαστε, μπαίνετε σε ρυθμούς διακοπών, όλο ένα και περισσότερο. Εμείς όμως εδώ θα είμαστε και θα σας κάνουμε παρέα όλο το καλοκαίρι. Και γι' αυτό. Μάλλον, όχι, συγγνώμη, δεν ολοκλήρωσα να πω και το email μας. studio@kanali1.gr το email μας και το Viber 6951-904-904.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο, 210.
0: Το είπα.
1: Νομίζω ότι είπες στο Viber. Τέλος πάντων, οκ, okay, ωραία. Λοιπόν, έχουμε ήδη υποδεχθεί τη Τέμη Χαμπιλωμάτη εδώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ένα χειροκρότημα για την Τέμη.
0: Καλώς την.
2: Και τραγουδάκι θέλω σήμερα και τραγουδάκι.
1: Δεν μας έχεις πει, τέλος πάντων, εντάξει, okay, θα το βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, δεν έχουμε πάλι και πολύ ευχάριστα νέα Τέμη.
2: Όχι, Δέσποινα και Κατερίνα, δυστυχώς,
0: Κωνσταντίνα,
2: συγγνώμη, δυστυχώς, εκτός από τους λογοκέφαλους, τους καρχαρίες, έχουμε και τα κουνούπια πλέον, οπότε είναι ένα... μαγευτικό καλοκαίρι στην Αττική.
1: Έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Είχαμε το πρώτο κρούσμα στην Αγία Παρασκευή.
2: Ακριβώς.
1: Και οι υγειονομικές αρχές έχουν τεθεί σε συναγερμό. Θα μας πεις τώρα ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται πειραιαζόμενες και ποιες υψηλού κινδύνου.
2: Πάρα πολύ σωστά, Δέσποινα. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας, τον ΕΟΔΗ, διαγνώστηκε στη χώρα μας το πρώτο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης του 2026 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπως είπες και εσύ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι περιοχές στις οποίες έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης σε άνθρωπο χαρακτηρίζονται ως επηρεαζόμενες, ενώ οι περιοχές στις οποίες δεν έχει καταγραφεί ανθρώπινο κρούσμα, αλλά σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετάδοσης του ιού, αυτές χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου. Με βάση λοιπόν αυτό, με συγχωρείτε το διαχωρισμό, αυτή τη στιγμή στην Αγία Παρασκευή θεωρείται ως επηρεαζόμενη περιοχή, ενώ οι γειτονικοί σε αυτήν δήμη που είναι της Παιανίας, της Παλίνης, του Χαλανδρίου, των Σπάτων και της Αρτέμιδας εντάσσονται στις περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς συγκεντρώνουν τα επιδημιολογικά, εντομολογικά και γεωμορφολογικά κριτήρια που ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Να πούμε εδώ ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα άγρια πτηνά, και ενώ το τσίμπημά του στον άνθρωπο δεν είναι πάντα επικίνδυνο, σε ένα μικρό ποσοστό ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή νόσο του νευρικού συστήματος, όπως είναι η μηνιγκίτιδα ή η εγκεφαλίτιδα. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν συστήνει μέτρα προστασίας, όπως είναι η χρήση των εγκεκριμένων έντομο αποθητικών χώρου αλλά και σώματος, ο καθαρισμός κάθε είδους στάσιμων νερών από οπουδήποτε αυτά υπάρχουν μέσα στις οικίες, μέσα σε γλάστρες, σε υδροροές και φρεάτια, ενώ επιβάλλεται και η κάλυψη των αγωγών εξαερισμού των βόθρων με σίτες. Εκτός από αυτά τα μέτρα που προτείνει ο οργανισμός, διενεργεί και μια επιδημιολογική παρατήρηση αλλά και καταγραφή της νόσου. Τέλος, να πούμε ότι στη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου, αυτή την εποχή, εκτός από τους Δήμους της Αττικής που αναφέραμε και παραπάνω, εντάσσονται και οι Δήμοι Λαρισαίων και Παλαμά Καρδίτσας, καθώς αυτοί οι Δήμοι πληρούν τα επιδημιολογικά κριτήρια.
1: Μάλιστα. Εμείς ευχαριστούμε
0: να
1: πάρα πολύ.
0: Να προμηθευτούμε αντικουνουπικά,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Βέβαια, βέβαια, σωστά.

0: Εδώ πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Δέσποινα Φίκαρη στο ένα μικρόφωνο, Κωνσταντίνα Πετούση στο άλλο μικρόφωνο. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και τι θέλεις να πω και όλα τα.
1: Τίποτα δεν θέλω να πεις. Προχώρα, προχώρα.
0: Ωραία. Πάμε να υποδεχθούμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Να δούμε λίγο τι θα γίνει με αυτές τις αυξήσεις στα καύσιμα. Ανακοινώθηκε βέβαια από την κυβέρνηση η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Μια προαναγγελία που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός από την Παρασκευή, όπου είχε πει ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τις διοικήσεις των δύο δηληστηρίων προκειμένου να προχωρήσουν αυτές οι μειώσεις. Το θέμα είναι εάν η αγορά εκτιμά ότι πρόκειται για ένα μέτρο που θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και που θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά, τα οποία συνεχίζονται να δοκιμάζονται από την ακρίβεια. Κύριε Κιούση, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να μας πείτε λίγο. Εσείς τα ξέρετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από εμάς. Να μας πείτε λίγο ποια είναι τώρα η εκτίμηση που διαμορφώνεται με βάση τις νέες μειώσεις που θα έχουμε.
2: Νέες μειώσεις όσον αφορά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, γιατί γενικά μειώσεις δεν έχουμε.
0: Ναι, σαφώς.
2: Την τιμή.
0: Είμαστε κοντά στα 2 ευρώ, αν δεν...
2: Ναι, κοιτάξτε. Από σήμερα ισχύει αυτό το μέτρο που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός. Είναι μια μείωση που κάνουν τα δηληστήρια κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Αλλά για να καταλάβετε, αυτό το 5 λεπτά μαζί με ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης, μαζί με το ΦΠΑ, σήμερα αντί για 5 μειώθηκε 1,6, γιατί τα 3,4 ήταν αύξηση, ταυτόχρονη αύξηση, και τα 10 λεπτά της βενζίνης μαζί με το ΦΠΑ σήμερα το πρωί μειώθηκε 8,7.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το 1,3 ήταν αύξηση. Οπότε δεν έπεφταν τα καύσιμα τα δηλισμένα το τελευταίο διάστημα, παρόλο που στο αργό είχαμε φτάσει, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, στα επίπεδα Φεβρουαρίου. Τα δηλισμένα προϊόντα είχαν μια αντίσταση σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και δεν πέφτανε. Και τώρα έχουμε δυστυχώς πάλι έναρξη των εχθροπραξιών και έχουμε πάλι αυξήσεις. Την Παρασκευή είχαμε ένα 5% στη διεθνή τιμή, χθες είχαμε ένα 7,5-8% στη διεθνή τιμή, σήμερα πάλι ανεβαίνει, οπότε καταλαβαίνετε ότι 2-3 συνεδριάσεις ανωδικές η πορεία του αργού θα φανεί και στα δηλισμένα προϊόντα. Δεν είναι καλή η συγκυρία, δεν είναι και το... Time, η χρονική συγκυρία καλή και εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη μετακινήσεων, διακοπών κτλ.
0: Βέβαια.
2: Να
0: διότι...
2: έχουμε αυξήσεις, θέλαμε μειώσεις για να έχουμε περισσότερη κατανάλωση και οι καταναλωτές να φεύγουν τα Σαββατοκύριακα στις άδειες τους κτλ. Να ταξιδεύουν και εμείς να έχουμε περισσότερες πωλήσεις. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Και δεν γίνεται και εν ώψη των τελευταίων, όπως σας είπα, εχθροπραξιών που ξεκίνησαν πάλι η ΕΠΑ και η Ιράν, βαράει ο ένας τον άλλον. Και να το πω λίγο έτσι απλά, να είχαμε να λέγαμε, γιατί έχει χαθεί η μπάλα ως προς την τιμή των καυσίμων, χειρολεκτικά.
0: Το εκεί θέμα είναι εάν το μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση, αν θα έχει κάποιον αντίκτυπο, εάν θα μας ανακουφίσει, διότι όπως είπατε είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, η βενζίνη είναι πάρα πολύ ακριβή και στα νησιά και στην περιφέρεια.
2: Τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο και τα 10 στη βενζίνη, για όσο διάστημα ισχύει αυτό το μέτρο, αυτή η επιδότηση που ισιονοηθεί...
0: Μέχρι τέλος καλοκαιριού νομίζω.
2: Ωραία. Αυτή η επιδότηση που ισιονοηθεί η κυβέρνηση με τα δύο δηληστήρια, με τους δύο ομίλους, σίγουρα θα βοηθήσει. Είναι 10 Ωραία. Λεπτά το λίτρο η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά, εγώ το είπα στην αρχή αυτό, τι να το κάνεις αυτό όταν σε 2 μέρες ή σε 3 μέρες θα έχει εξανεμιστεί,
0: ναι, το
2: λόγο των συνεχόμενων αυξήσεων. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Άρα...
2: Να είχαμε η σταθεροποίηση των τιμών. Ή ακόμα καλύτερα πτώση των τιμών, σύν αυτή την πτώση, ούτως ή άλλως, θα ήταν και πάρα πολύ, θα το βλέπε πολύ εύκολα ο καταναλωτής. Ότι ισχύει, ότι θα πέσουν αυτά, θα πέσουν, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και αυξήσεις και καταλαβαίνετε ότι δεν θα φανεί στον καταναλωτή.
0: Άρα λοιπόν πάλι νομίζω προκρίνεται αυτή την λύση που σχετίζεται με το φορολογικό πλαίσιο.
2: Κοιτάξτε, στην παρούσα φάση και 30 λεπτά να κατέβαιναν τα καύσιμα, όταν έχουμε αυξητική, συνεχή αυξητική τάση όπως είχαμε τότε και το Μάρτιο μήνα με την έναρξη του πολέμου, πραγματικά δεν είναι ένα πρόσχερο ανάγχωμα. Πραγματικά είναι ένα πρόσχερο ανάγχωμα. Η ουσία είναι να βρεθεί λύση διεθνώς, να έχουμε αποκλιμάκωση, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, αυτό είναι ευχή όλων. Βέβαια.
2: Των τιμών διεθνώς, γιατί 5 λεπτά δίνουν τα δηληστήρια και 10 κίνησης και βενζίνη. Λέω παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό πρόεδρε και να κλείσουμε.
2: Και άλλα τόσα να δώσει η κυβέρνηση. Αν σε 3 μέρες έχει εξανεμιστεί όλο αυτό το μέτρο, καταλαβαίνετε ότι ο καταναλωτής δεν το βλέπει από τις συνεχείς αυξήσεις. Οπότε ευχής έργων είναι να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς.
0: Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πολύ ωραία μας θα πάνε οι μέλισσες και ο Χρήστος Μάσορας, ο frontman. Πάμε λίγο στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις 6.30 το απόγευμα στο 2 Αθηνών για την εκδήλωση απολογισμού των πρώτων 30 μηνών της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της διοίκησης με επίκεντρο τα 300 συν 1 έργα και τις 50 συν 1 παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που υλοποιούνται, δημοπρατούνται ή οριμάζουν και στους 66 δήμους της Αττικής. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων και παρεμβάσεων που εκτείνεται σε όλους τους κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας και της ανάπτυξης της Αττικής, από την αντιπλημμυρική θωράκιση, την οδική ασφάλεια και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, έως τα έργα κοινωνικής πολιτικής, την ενίσχυση του πρασίνου, τη διαχείριση αποβλήτων, τις παρεμβάσεις στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και μεγάλα έργα υπερτοπικής σημασίας που αλλάζουν την εικόνα και τη λειτουργία της περιφέρειας. Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς θα παρουσιάσει το σχεδιασμό της διοίκησης για την επόμενη περίοδο. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό στις 6.30 το απόγευμα στο 2 Αθηνών. Και από εκεί, πού θα σε πάω, Κωνσταντίνα? Θα σε πάω στο Αλούφαν Πάρκ.
1: Ω, τέλεια.
0: Τέλεια, λοιπόν, που περνάμε όλοι και το βλέπουμε και πραγματικά σπαράζει η καρδιά μας. Ένας χώρος, ένα σημείο που έσφιζε από ζωή, από κόσμο, από νεολαία.
1: Και το νοσταλγούμε είναι η αλήθεια.
0: Και από τις 10 Ιουνίου του 2025 έβαλε λουκέτο. Mm-hmm. Λοιπόν, όμως έχουμε ευχάριστα.
1: Για πες.
0: Ευχάριστα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσιεύει στο σελίδα e-poly.gr, η διοίκηση του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι ήρθε σε συμφωνία με ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο, ο οποίος θα προχωρήσει σε πλήρη αναβάθμιση και επαναξιοποίηση του χώρου με δημιουργία σύγχρονων υποδομών και ανάπτυξης νέων χρήσεων.
1: Ωραία. Αυτά είναι

0: Και για τα μεγάλα παιδιά, έτσι.
1: Και αλλά... για τα μεγάλα. Εμείς δεν μικρά. Πηγαίναμε εμείς. Καλά, εντάξει. Εγώ τελευταία.
0: Το σκεφτόμουν προχθές. Λέω ότι κρίμα, λέω, που ναι, δεν ναι. υπάρχει. Δεν έχουμε ένα Λούνα Πάρκ, λέω.
1: Ναι. Και αλλά πραγματικά ορίς... σπαρέζει η καρδιά σου. Δηλαδή, έχει μείνει... δεν είναι ότι έκλεισε μόνο. Είναι το πώς το έχουν παρατήσει. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Η εγκατάλειψη, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: εγκατάλειψη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μακάρι να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα. Να είναι σωστές και έγκυρες οι πληροφορίες. Και να ξαναδώσει ζωή σε εκείνο το σημείο.

0: Λοιπόν, και διακόψαμε το τραγούδι, το οποίο ήταν και πολύ ευχάριστο, γιατί έχουμε μια πάρα πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, Κωνσταντίνα. Έκτακτη.
1: Οι πληροφορίες.
0: Ναι, να κάνουμε... σύμφωνα με πληροφορίες. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο όχημα σε γκαράζ επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άντρα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα να διαπιστώνει το θάνατό τους. Τα αίτια θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η αστυνομία βεβαίως διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση. Πώς τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσουν ιατροδικαστική εξέταση και τα αποτελέσματα της έρευνας των αρμόδιων αρχών. Ένας 28χρονος και μία 27χρονη. Επαναλαμβάνουμε, νεκρή σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά.
1: Διαβάζουμε εδώ από τις πληροφορίες που έχουν βγει από τα site ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών μιλούν για αυτοχειρία. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών μιλούν για αυτοχειρία. Τώρα θα δούμε από εκεί πέρα, διότι οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους κατοίκους και γενικά από τους ανθρώπους που ήταν κοντά στο ζευγάρι. Για να δούμε τι ακριβώς έχει
0: πολύ σημαίνει. Σύντομα θα έχουμε και νεότερα. Πάμε με αυτά και με αυτά, με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση. Πάμε σε διαφημιστικά και θα επανέλθουμε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ildesto Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ildesto Café, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ildesto Porto, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ildesto Restaurant, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ildesto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Επανήλθαμε στην εκπομπή μας, πάντα εδώ συντονισμένοι στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιάς, στους 90,4 στον FM. Δέσποινα Φίκαρη στο ένα μικρόφωνο, Κωνσταντίνα Πετούση στο άλλο μικρόφωνο και πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών, τον κύριο Γιώργο Βάλη, για να συζητήσουμε μαζί του ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία. Ειδικότερα έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες κατοίκων στο Πόρτο Χέλι για λίμα και καθαρσίες που καταλήγουν σε ένα από τα πολύ σύχναστα σημεία της περιοχής, όπου καθημερινά κολυμπούν, κάνουν μπάνιο μικρά παιδιά, οικογένειες, ηλικιωμένοι, και μάλιστα είχαμε και πριν μερικές μέρες άλλο ένα έτσι αντίστοιχο περιστατικό στην Νικήτη Χαλκιδικής. Πάμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε με τον κύριο Βάλη. Κύριε Βάλη, καλημέρα να πούμε, έτσι είναι 12 παρά 20 ώρα, εντάξει, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή. Ξέρουμε ότι έτσι είναι μια δύσκολη περίοδος και για εσάς. Είστε ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος, τρέχετε για διάφορα θέματα του κλάδου σας. Πείτε μας λίγο, έχουμε κάποιες εξελίξεις? Είχα διαβάσει κάποιες δηλώσεις σας μέχρι χθες. Δεν είχαμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη στην υπόθεση, παρά τις καταγγελίες.
1: Καμία εξέλιξη δεν υπάρχει. Εγώ το έχω επικοινωνήσει παντού, όπως γνωρίζετε, και θεσμικά και υπηρεσιακά και τηλεοπτικά και μέσω του συναδέλφου σας και από δημοσιεύματα. Μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι, και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι αυτό γίνεται πολλούς μήνες τώρα και οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. Δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο, δεν έχει γίνει τίποτα, σαν να μην το λέει κανείς. Και γι' αυτό οι άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί μου να δώσουμε μια άλλη διάσταση. Το τραγικό της περίπτωσης και της κατάστασης, ξέρετε ποιο είναι? Στο κέντρο του Πόρτο Χελίου, σε ένα ειν τουριστικό προορισμό, στη λιμνοθάλασσα, όπου εκεί, επειδή είναι ρηχά τα νερά, πάνε πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι μεγάλη προσοχή και σημαντικό αυτό που σας λέω. Επιτρέπουν, επειδή λέει κάποιοι παράνομα έχουν συνδέσει πάνω σε ένα αποχετευτικό του Δήμου διάφορα δεδομένα που αυτά θα πρέπει να ψαχτούν, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Φτάνουν λίμματα, βοθρολίμματα, κόπρανα να βγαίνουν από αυτό το φρεάτιο που σας έχω στείλει και στο βίντεο,
0: ναι,
1: και να καταλήγουν στη λιμνοθάλασσα. Και ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα. Φωνάζουν όλοι και πηγαίνουν ανέμελοι τουρίστες, οικογένειες, μεγάλοι άνθρωποι, και κάνουν το μπάνιο τους και γίνεται αυτό το έσχος και το χάλι. Και δεν έχει πάρει κανείς κανένα μέτρο, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
0: Δεν έχει υπάρξει δηλαδή ούτε ένας αποκλεισμός της ακτής.
1: Στο βίντεο τίποτα, μηδέν. Και στο βίντεο, αν ακούσετε, είναι μια αγανακτισμένη γιαγιούλα που λέει αυτά τα λόγια και έχει αυτό, και μας έβγαλε αυτό το βίντεο να μας το στείλει. Και λέω τώρα εγώ, κανείς, ρε παιδί μου, δεν έχει ενσυναίσθηση? Δεν σκέφτεται ότι μπορεί να είναι το παιδί του, η γιαγιά του, η μητέρα του? Δηλαδή πλέον δεν μας ενδιαφέρει τίποτα για τη δημόσια υγεία. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
0: Συνήθως,
1: δηλαδή, δεν ξέρω τι,
0: κύριε Βάλη,
1: οι
0: αρμόδιες υπηρεσίες ανταποκρίνονται όταν υπάρχουν καταγγελίες.
1: Καμία ανταπόκριση. Μήνες τώρα που φωνάζουν οι κάτοικοι. Και εγώ από χτες που έχω κάνει τις ενέργειες το πρωί, έχουν περάσει σχεδόν, είμαι η δεύτερη μέρα και δεν έχω καμία ανταπόκριση.
0: Εσείς στείλατε υπηρεσιακά κάποια έγγραφα από ό,τι καταλαβαίνουμε?
1: Τα πάντα, παντού, επιστολή σε όλα τα υπουργεία, σε όλες τις υπηρεσίες τοπικές, μία αρχηγία, περιφέρειες, δήμοι, όλα. Έχουν ενημερωθεί άπαντες. Και μέχρι τώρα κανένας δεν έχει ανταποκριθεί πουθενά. Και μέχρι τώρα πάνε άνθρωποι εκεί και κάνουν μπάνιο. Και εγώ λέω, αν κάτι γίνει, μη μας πει κάποιος δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν ενημερώθηκα. Ξέρουν, γνωρίζουν, έχουν ενημερωθεί. Εγώ περιμένω να δω κινήσεις και πρωτοβουλίες, να δω μια βούληση. Δεν γίνεται να μιλάμε για δημόσια υγεία, δεν γίνεται να μιλάμε για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και να τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους και να επιτρέπουμε μέσα στον Ιούλιο η λιμνοθάλασσα και οι θάλασσές μας να γεμίζουν με βοθρολίματα και κόπρανα και όλοι να κλείνουν τα αυτιά και τα μάτια. Είναι ντροπή και κάποιος πρέπει να παρέμβει και να πάρουν όλοι τα ανάλογα μέτρα που τους αναλογούν και τις ευθύνες. Γιατί δυστυχώς δεν βλέπω ανταπόκριση.
2: Καλημέρα και από μένα. Η Δεσποινά η Φίκαρη είμαι. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ρίχνει η μία υπηρεσία ή ο ένας φορέας στην ευθύνη, ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Εδώ μας λέτε για πλήρη αδιαφορία, δηλαδή δεν είναι?
1: Ακριβώς.
2: Ότι...
1: Εδώ δεν μιλάμε καν να πάρει κανείς την ευθύνη να ξεκινήσει. Καταρχήν δεν έχει ανοιχτή δικογραφία, δεν έχει γίνει προανάκριση, δεν έχουν ασχοληθεί με τίποτα. Δηλαδή εδώ μιλάμε για πλήρη αδιαφορία. Δεν μιλάμε ότι ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει ασχοληθεί κανένας με το ζήτημα. Μηδέν. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για πλήρη αδιαφορία της κατάστασης. Και όλοι μαζί θα έπρεπε να δουν τι γίνεται, ποιος φταίει, να αποδοθούν ευθύνες, να κλείσουν την παραλία, να προειδοποιήσουν τον κόσμο, να πάρουν δείγματα, να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να ενδιαφερθούν. Τα έχουν αφήσει όλα στην τύχη τους. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και εκεί πηγαίνει τώρα ο κόσμος ανέμελα και οι τουρίστες και οι ντόπιοι και κάνουν τον μπάνιο και όπου σκάσει αυτό το βγάζουν φωτογραφίες, βίντεο, ξαγριώνονται, φωνάζουν και κανένας δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται, σου λέει εντάξει όλα καλά. Και γιατί τώρα όλο αυτό, επειδή είναι κλειστή η τοπική κοινωνία, ένας γνωρίζεται με τον άλλον, το έχουν πει το ζήτημα, κανείς όμως δεν έχει ασχοληθεί να κάνει μια διερεύνηση, να δει τι γίνεται. Για ευνόητους λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι μας. Τώρα όμως μετά από αυτό το χαρτί, συν όλη τη δημοσιότητα που έχουμε δώσει, είμαι πολύ περίεργος να δω, θα συνεχίσουν με κλειστά αυτιά και μάτια να το αφήνουν να επιτρέπεται ή θα πρέπει να δούνε ποιος φταίει, τι φταίει και να αποδοθούν οι ευθύνες και να πάρουν και κάποια μέτρα.
2: Κύριε
1: Άρα
2: Βάλ...
1: εδώ να ξέρετε, παίζουν πολλά δεδομένα που ενημερώνομαι από ντόπιους ανθρώπους, γιατί σκεφτείτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαγριωμένοι, φωνάζουν και τα λένε πολλές μέρες και μήνες τώρα. Αυτό ήταν που ξεχύλισε, που λέμε πραγματικά το ποτήρι.
2: Το ποτήρι, ναι.
1: Δύο φορές έχει γίνει αυτό το χάλι που βλέπετε στο βίντεο που είχατε να σας έχω στείλει. Δηλαδή ναι. Είναι τραγικό.
2: Κύριε Βάλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 12. Να δώσουμε και ένα χρηστικό. Δόθηκε νέα παράταση στην ισχύ των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, για το διάστημα αυτό η χρήση των παλαιών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Αφορά μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα ήθελα να δω ότι η οριστική κατάργηση αναμένεται για τις συναλλαγές με το δημόσιο, αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2027. Αλλά ωστόσο από αυτόν το Σεπτέμβριο του 2026, αν θέλετε να ταξιδέψετε, θα μπορείτε μόνο με διαβατήριο, αν δεν έχετε εκδώσει την καινούργια ταυτότητα.
1: Τα οποία λοιπόν, διαβατήρια, να πούμε ότι έχουν ενταχθεί στο govwallet.gr.
0: Βέβαια,
1: ψηφιακά πλέον όλοι να τα έχουμε στα κινητά μας.
0: Λοιπόν, από αυτό, επίσης, να πω ότι δόθηκε και παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις έως την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μεθεπόμενη μάλλον, πόσο έχουμε ρε παιδιά, ποτέ δεν τα πάω καλά. Τέλος πάντων, μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου.
1: Όχι αυτή, την επόμενη.
0: Την επόμενη, καλά το είπα. Λοιπόν, και από αυτά τα χρηστικά πάμε λίγο στο Πειραιά, πάμε στα πολιτιστικά μας. Το ματωμένο γάμο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα φιλοξενεί απόψε το Βεάκιο σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου με πρωταγωνιστές Νίκη Παλικαράκη, Νίκο Αρβανίτη, Τζέν Καζάκου, Άγγελο Ανδριόπουλο, Ντίνα Βαγιανό, Αγγελική Λεμονή, Αστέρη Κρικόνη, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρη Όντο και Αναστασία Βαγενά. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είχε επιμεληθεί ο Γιώργος Γιάκας, στη μουσική ο Διονύση Τσακνής και τους φωτισμούς η Μελίνα Μάσχα. Τώρα, αν θέλετε κάτι πιο ανάλαφρο, μπορείτε να πάτε στο 32ο Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου Χόλαργου, που υποδέχεται σε 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο την Ευρυδίκη και το Θοδωρή Μαραντίνη με τις 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια εκρηκτική μουσική εμπειρία που ταξιδεύει από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα, μέσα από μεγάλες ροκ επιτυχίες του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, αλλά και τα αγαπημένα τραγούδια που χάραξαν τη διαδρομή της Ευρυδίκης και του Θοδωρή Μαραντίνη. Λοιπόν, θα συνεχίσω πολύ γρήγορα. Έχουμε μια διεθνή διάκριση για το ελληνικό σινεμά. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ευθύμη Κόσμου Τσανίδη, ένας ολόκληρος άνθρωπος σχεδόν, τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας στο 60ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλο Βιβάρη. Ο Ευθύμης Τσανίδης, ελληνογερμανός σκηνοθέτης, σπούδασε επιστήμη υπολογιστών στην Αθήνα και σύγχρονες τέχνες στη Γαλλία. Ταινίες του έχουν προβληθεί σε φεστιβάλ και χώρους τέχνης όπως η Βενετία, το Λοκάρνο, το Σαράγεβο και το κέντρο Πομπιντού. Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο σκηνοθέτης αφιέρωσε το βραβείο σε όλους εκείνους που στερούνται τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια του ανθρώπινου αγγίγματος, της ασφάλειας, του ανήκειν, σε εκείνους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ή έχουν περάσει μέσα από τα απάνθρωπα κέντρα κράτησης της Λέσβου, στους ανθρώπους της Παλαιστίνης, σε κάθε άνθρωπο που συνεχίζει να υποφέρει οπουδήποτε στον κόσμο. Κεντρικός ήρωας της ταινίας είναι ο Ηλίας, ένας νέος και χρεωμένος που φτάνει σε ένα απομακρυσμένο νησί προσδοκώντας την κληρονομιά του πατέρα του, ενός γιατρού με τον οποίο υπήρξε για χρόνια αποξενωμένος. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με μια μικρή κοινότητα και γνωρίζει την Καλλιόπη, έχουμε και έρωτα, μια ντόπια με όνειρα φυγής από το νησί, ενώ ανεξήγητες ασθένειες εξαπλώνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι πρωτοεμφανιζόμενοι Αναστάσης Γεωργούλας και Φλωμαρία Παπαδάκη, ενώ παίζουν επίσης η Έλενα Τοπαλίδου και ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης.
1: Και να πάμε λίγο και στην διεθνή μουσική σκηνή, έτσι να σχολιάσουμε την επιστροφή του Τζον Bon Jovi. Έτσι, ήταν πολύ μετά την επέμβαση που έκανε στις φωνητικές του χορδές.
0: Λες τώρα, τα νιάτα μας θα έχουμε φάει να κάνουμε τα μαλλιά του. Να τον αγαπάμε, τι αφήσεις, τι μαλλί, λάκα, αυτά, Bon Jovi.
1: Έτσι ακριβώς, και να πούμε ότι έτσι ξεκίνησε την περιοδία των συναυλιών τώρα το καλοκαίρι. Η πρώτη μετά την επέμβαση φωνητικών χορδών που είχε κάνει το 2022 έγινε στο πλαίσιο της περιοδίας Forever Tour στη Νέα Υόρκη στο Madison Square Garden, η πρώτη έτσι, συναυλία, η πρώτη του ζωντανή εμφάνιση. Όλα πήγανε καλά, δόξα το Θεό. Ένα μικρό παραπάτημα είχε εκεί σε κάτι σκαλάκια που σχολιάστηκε λίγο και κυκλοφόρησε στα social media, αλλά δόξα το Θεό, καλά κρατεί, αθάνατος, συνεχίζει.
0: Έτσι. Και εγώ θα σε πάω στους Metallica. ερωτηματικά λοιπόν, γιατί στα επίσημα social media ποια νομίζεις ότι βρίσκεται εκεί?
2: Το διάβασες, το ξέρει.
0: Το ξέρει ο Δημήτρης ο Παπαδάκης.
1: Για πες.
0: Η ηθοποιός και μουσικός Πινελόπη Αναστασοπούλου, η οποία διακρίθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό του συγκροτήματος. Κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού Get the Reload Out, τον οποίο διοργάνωσαν οι ίδιοι Metallica με αφορμή την κυκλοφορία του επανακυκλωθενός άλμπου Reload. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε φίλους του θρυλικού συγκροτήματος από κάθε γωνιά του πλανήτη, καλώντας χιλιάδες μουσικούς, performers και καλλιτέχνες να καταθέσουν τη δική τους δημιουργική εκδοχή πάνω στα ιστορικά τραγούδια του δίσκου. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου συμμετείχε με μια δυναμική διασκευή στο εμβληματικό The Unforgiven 2, καταφέρνοντας να κερδίσει το ενδιαφέρον του θρυλικού metal συγκροτήματος. Η παρουσία της στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Metallica συνοδεύτηκε από τον τιμητικό τίτλο Honorable Mention, αποτελώντας την τρίτη κατά σειρά διάκριση της εβδομάδας. Χουρά, χουρά, χουρά, Πινελόπη Αναστασοπούλου, αυτό έχω να πω εγώ, δεν είναι και λίγο να είσαι στα social των Metallica. Λοιπόν, δεν θα τελειώσουμε. Κάπου εδώ πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Να φύγουμε, να φύγουμε. Λοιπόν, 11:56. Να αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας άκουσαν.
1: Όλους τους ακροατές.
0: Μας έστειλαν τα μηνύματα.
1: Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10.
0: Αύριο 10 η ώρα το πρωί. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας, στα μικρόφωνα Κωνσταντίνα Πετούση και Δέσποινα Φίκαρη. Να έχετε μια καλή συνέχεια ημέρας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Νεκρή σε σταθμευμένο όχημα σε γκαράζ στην οδό Μήλου στον Πειραιά εντοπίστηκαν 28χρονος και 27χρονοι. Η δημοκρατία πάντα νικά, το μίσος και η βία, τη βία δεν σας φοβόμαστε. Το μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία 34 χρόνια από τη δολοφονία Ξαρλιάν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη μεγαλειώδης παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία του Πρωθυπουργού θα πετάξουν ελληνικά ραφάλ. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, τουλάχιστον 4 τραυματίες σε επαρχίες νότιο-δυτικά της Τεχεράνης. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ. Νωρίτερα ανακοίνωσε τέλος 20% στα φορτία και ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Τραγουδάρα. Και μπαίνουμε δυναμικά με Δημήτρη Παπαδάκη να διαλέγει μουσικές και σήμερα. Περιμένω σχόλιο, δεν είναι.
1: Πες κάτι,
0: δε. Πες κάτι, πες κάτι.
1: Say something.
2: Τίποτα για τη συνεφίλ μπλούζα, νόμιζα ότι
0: θα λέγεις. Του είπα ότι, έχουμε, ότι φορά την αγαπημένη μου μπλούζα. Είναι η πρώτη, δεν είναι.
2: Τα σαγόνια του Καρχαρία.
0: Το νούμερο ένα.
1: Ναι, το νούμερο ένα.
0: Το νούμερο ένα. Τα σαγόνια του Καρχαρία. Λοιπόν,
1: έχουμε και ένα πρόσκλητο επισκέπτη.
0: Ναι, είναι περίεργη σήμερα η εκπομπή.
1: Τώρα στην πόρτα, ρε παραλία.
0: Κάπου εδώ πέρα πάει να είναι εκπομπή αυτό το πράγμα το οποίο θα ακούσει.
1: Ναι, είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κανονικά εισαγωγή. Λοιπόν, πάμε. Ανέβασε τον ήχο για να κάνουμε κανονικά εισαγωγή στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι εδώ στο κανάλι 1994 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά και όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιρινού προγράμματος, δηλαδή μέχρι και τις 6 του Σεπτέμβρη, αυτό το διωράκι θα βάζουμε πινελιές στα σπορ όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι αδιάκοπα εδώ στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμάνιου. Σήμερα είμαστε στην 14η μέρα του Ιουλίου, στην καρδιά του μήνα και αλλά και στην καρδιά της εβδομάδας γιατί είναι Τετάρτη.
2: Είναι
1: Τρίτη.
0: Πάμε πάλι. Πάμε πάλι εισαγωγή. Σας το είπα αρχής εξ αρχής ότι αυτό το πράγμα το οποίο θα κάνουμε σήμερα δεν θα είναι εκπομπή. Θα είναι κάτι
1: τέτοιο. Είπαμε, μας αποσυντώνησε, παιδί μου. Ο πρόσφατος επισκέπτης.
0: Ναι, ήρθε ο Νίκος Σιφάκης. Καλησπέρα, Νίκο. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Από εκεί πέρα ξεκινάμε.
3: Πώς σας επηρέασα δηλαδή.
1: Εννοείται. Δεν έχουμε κάνει ποτέ λάθη. Μόλις ήρθες, λαμπώσαμε τα σαρδά μου.
3: Γιατί το κάνατε αυτό.
1: Η λάμψη του γέροντα.
3: Γιατί το κάνατε αυτό.
0: Εσύ γιατί το κάνεις.
1: Εσύ γιατί πήγες.
3: Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πρώτη φορά σας.
0: Όχι, εγώ παθαίνω.
3: Σε 82 χρόνια που κάνετε δημοσιογραφία, πρώτη φορά είναι που έρχεται κάποιο απρόσκοπο και κάτι σας συμβαίνει απρόπτω.
0: Αλλά ναι, σήμερα
3: κάτι. 83 χρόνια, όχι 82, μην κλέβω κιόλα. 83 χρόνια δημοσιογραφία. Ποτέ δεν σα έχει τύχει. Όταν λέω ποτέ, εννοώ πάνω, λιγότερες από, ή λιγότερες από 20.000 φορές.
0: Τόσο πολύ όχι, αλλά έχουμε αποσυντονιστεί. Και εγώ άρχισα να αποσυντονίζομαι κάποια στιγμή. Κοίταζα, έκανα ένα τελευταίο πέρασμα από τα διεθνή και όλα τα υπόλοιπα από τα ελληνικά site.
3: Η μέρα της Βαστίλης και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξαφνικά έρχεται ο Μιχάλης, ο οποίος ήταν στον προθάλαμα και λέει σαν να πήρε το μάτι με το Σιφάκι. Κάπου εκεί πέρα λέω. Εντάξει,
1: τελειώσαμε.
0: Νίκος Σουφράκης, Μιχάλης Κατσαφάδος, Λουκάς Στεφανόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, Δημήτρης Παπαδάκης εδώ κοντά μας, στη ρύθμιση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές. Θάνος Καλοδούκας και Γιώργος Καρύδης είναι στη γραμματική υποστήριξη. 6951-904-904. Ο αριθμός Viber και βέβαια για να σοβαρευτούμε. Πάντα μας αρέσει, εμένα προσωπικά μου αρέσει να πειράζω τον Νίκο όταν έρχεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε αποσυντονιστεί για διάφορους λόγους. Κυριότερος βέβαια είναι ο Νίκος Σουφράκης που είναι εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, ξέρεις γαλλικά. Νίκο.
3: Γαλλικά, όχι.
0: Τι, για βάλε. Είδηση πριν από λίγο.
3: Λεκίπ.
0: Λεκίπ.
3: Όχι, το Le Médecin.
0: Le Médecin du Sénégal. Γυναικολόγο. Ο γιατρό τη Σενεγάλη έχει ειδικότητα γυναικολόγου.
3: Γυναικολόγο, ναι.
0: Παιδιά το μάθατε.
1: Γιατρό είναι.
0: Λοιπόν, έκανε την. Έκανε την αποκάλυψη. La Presidente de la Federación Senegalese Abdoulaye Fall.
3: Α, εδώ διαβάζω. Εγώ διαβάζω τον τίτλο.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, εκεί πέρα. Εσύ είσαι γέροντα. Πού να διαβάζει.
1: Γιατί βλέπει.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρο λοιπόν τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ο Abdoulaye Fall, αποκάλυψε ότι μετά από χρόνια έμαθε ότι ο γιατρό τη Εθνική Ομάδα Σενεγάλη, η ειδικότητά του δεν είναι αθλίατρο, αλλά είναι γυναικολόγο. Και λέει, γι' αυτό και οι παίκτε μα. Τόσα χρόνια τον αντιμετώπισαν με ένα σκεπτικισμό όσον αφορά τις διαγνώσεις.
3: Εντάξει, είναι χρόνια αυτή η ιστορία προφανώς.
0: Είναι 10 χρόνια.
3: 10 χρόνια, εντάξει, τώρα το θυμηθήκανε. Λοιπόν, τώρα, εντάξει. Και είχαν και κανένα πρόβλημα μεγάλο οι ποδοσφαιριστές τώρα με το
0: εντάξει, φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως οι παίκτες της Σενεγάλης, οι περισσότεροι εντάξει, προέρχονται από μεγάλες ομάδες. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Όχι.
0: Κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Αλλά
1: είναι περίεργο.
0: Αλλά είναι πράγματι παιδιά περίεργο. Λοιπόν, είναι το Μουντιάλ στο οποίο το έχουμε μάθει όλα εδώ πέρα. Χθες μάθαμε, ας πούμε, αυτό που σχολιάζαμε. Εγώ δεν μπορώ, δεν το χωράει ο ανθρώπου νους. Δηλαδή, φανταστείτε εδώ στην Ελλάδα να έχει βγει απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής με τη συνεδρίαση μόνο του Προέδρου. Γιατί αυτό έγινε, παραλαμβάνω, χθες.
1: Συνεδρίασαν 18 άτομα, όχι, την αποσία των 17.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς για την κάρτα του Αμερικάνου. Αλλά σήμερα βέβαια εμείς βλέπουμε εδώ live στο κεντρικό ραδιοθάλαμο την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στα Ελίσια Παιδεία, με συμμετοχή μάλιστα ελληνικού πεζοπόρου τμήματος. Είναι η μέρα της Βασίλης. Και βέβαια φαντάζομαι οι Γάλλοι θα ήθελα να συνδυάσω με την πρόκριση σε βάρος των Ισπανών.
1: Μεγάλο μάτς.
3: Πολύ μεγάλο μάτς. Τα ηλίθια παιδεία είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε πάει?
0: Μέχρι το χείπεδο του Ηλυσιακού έχω πετάξει.
3: Δεν έχει πάει? Όχι. Λοιπόν, είναι ένας δρόμος, παιδιά, αυτός ο δρόμος που...
2: Εγώ έχω πάει.
3: Ναι, ναι, ναι. Όπου ο καφές, ο πιο φθηνός καφές είναι 12 ευρώ.
0: Περιμένει τώρα να απαντήσω εγώ. Ο κοσμογυρισμένος. Συνεχίζεις.
3: 12 ευρώ ο πιο φθηνός καφές.
0: Ναι.
3: Γιατί υπάρχει με 16 και με 18 και με 20 κτλ. Υπάρχει ένα κατάστημα της... κατάστημα. Μία έκθεση της Lamborghini, όπου υπάρχουν, πώς να πω, μοντέλα από τη Φόρμουλα 1, όπου γίνεται ένας χαμός. Βέβαια δεν φέρνουν μόνο Lamborghini, φέρνουν και Ferrari και τα λοιπά από παλιούς και τα λοιπά. Σε αυτό το δρόμο, ναι, φτηνά αμάξια, στο δρόμο που βλέπουμε τώρα που φτάνει μέχρι το Μέγαρο των Ηλυσίων. Και παιδιά, πρέπει να είναι, νομίζω από ό,τι έλεγαν τουλάχιστον, πρέπει να είναι ο πιο ακριβός δρόμος μετά την 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης στον κόσμο. Παιδιά, πραγματικά είναι απίστευτο. Δηλαδή κάθεσαι και λες, ας πούμε, κοιτάζεις τον κατάλογο και λες, ο πιο φθηνός, το νερό, το μεταλλικό νερό. Αν καθίσεις να πεις νερό, ανθρακούχο. Αν έχεις καλύτερο ανθρακούχο, πίνει περισσότεροι. Πόσο έχει, λέτε? Το ποτή των 330, πόσο έχει, ας
0: πούμε. 10 ευρώ.
3: 22.
0: Το ανθρακούχο.
3: Ναι, ναι. 22, πίνουν ανθρακούχο, έτσι κι αλλιώς πίνουν ανθρακούχο. 22.
0: Κοιτάξτε, αυτό με το ανθρακούχο, παντού περισσότερο έχετε πάει για παιδινούς ακροατές στο εξωτερικό, περισσότερες χώρες ανθρακούχο πίνουν.
3: Ναι,
0: όπως στην Ελλάδα.
3: Αλλά θέλω να πω ότι σε αυτό το δρόμο σε συγκεκριμένο.
1: Και μάλιστα πολλοί πίνουν μαζί με το. Στην Ουγγαρία, θυμάμαι, μαζί με τον Εσπρέσο σου φέρνανε ανθρακούχο νερό.
0: Το ανθρακούχο.
1: Ξέρεις, για να καθαρίσεις πρώτα τη.
0: Και εδώ και εδώ, αν πας.
3: Και εδώ να πεις το κάνω. Ένα πολύ μικρό τέτοιο. Εδώ στην Ελιζέα, α πούμε. Απλώ να πω κάτι, ναι. Όταν πήγα πρώτη φορά στο Παρίσι και φτάνωσα στο μετρό, σε ένα, δεν θυμάμαι ποιο μετρό ήταν, και λέω Σάμπς Ελιζέ. Σάμπς Ελιζέ. Με κοιτάζει μια κυρία από τη Ρώτσα, με το παιδί της ήταν, με κοιτάζει, μου λέει, λέω Σάμπς Ελιζέ, αγγλικά εγώ. Εκείνοι δεν μιλάνε πολύ αγγλικά, αλλά.
1: Πώς δεν μιλάνε, μια χαρά μιλάνε. Τέλος
3: πάντων.
1: Κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
3: Σάμπζελιζέ. Δεν ξέρω, είναι δυνατόν να μην ξέρουν. Σάμπζελιζέ, λέω εγώ. Είναι δυνατόν να μην ξέρει, ας πούμε. Και λέω Σάμπζελιζέ και δείχνω το χάρτη. Α, μου λέει Σάμπζελιζέ. Α, λέω, αυτό σε πείραξε. Δυνατά τα είπα, παιδιά. Δυνατά. Αυτό δεν σε πείραξε. Το Σάμπ ή το Σάμπζ, ας πούμε. Ναι, και μα είπε πώς να πούμε. Σάμπζελιζέ. Ο Ντεσάμπ, δεν λέει Ντεσάμπ που το γράφουν πολύ.
0: Είναι Ντεσάν.
3: Ντεσάν. Δεν ακούγεται το καν το νι.
1: Ούτε το νι.
0: Τώρα εδώ πέρα γιατί τα τελευταία χρόνια τον λένε και τον γράφουν Ντεσάμπ.
3: Γιατί έτσι γράφεται.
0: Επειδή έτσι γράφεται. Και γιατί το κάνουν.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και εγώ Ντεσάν το ξέρω.
3: Μπορεί να μην ξέρουν πολλοί, ας πούμε.
0: Όχι ρε παιδάκι μου. Όχι, όχι.
3: Δεν διαβάζεται και διαβάζεται. Όχι
1: Νικό μου. Το βάζεις και το βλέπεις. Βάζεις το όνομά του και το βλέπεις πια.
0: Πλέον και μάλιστα όταν έγινε η αλλαγή. Κάποιοι συναδελφοί, δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός ο οποίος το είπε, λάθος όσα χρόνια που τον γράφαμε και το λέγανε Ντεσάν, είναι Ντεσάμπ.
1: Όχι.
0: Και μάλιστα και τον Μπου, οδός Μπουμπουλίνας εδώ στο Πειραιά.
3: Είναι Ντεσάν και μάλιστα το νι είσαι από, ή δεν ακούγεται ή που ακούγεται, ανάλογα με την προφορά, ανάλογα με την πόλη που είσαι.
0: Να σου πω, σήμερα Γαλλία ή Ισπανία?
3: Εγώ δεν υποστηρίζω καμία από τις δύο, θα ήθελα όμως πολύ την Ισπανία.
0: Την Ισπανία.
3: Ναι. Δεν την πάω τη Γαλλία.
0: Εσύ, Μιχαλή μου, Γαλλία ή Ισπανία?
1: Και εγώ εσύ είμαι Ισπανό.
0: Ισπανόφιλος.
3: Ναι, δεν την πάω εγώ την Ισπανία, αλλά δεν πάω καθόλου τη Γαλλία.
2: Ναι. Και εγώ για τον ίδιο λόγο.
0: Για ποιον λόγο?
2: Τους θεωρώ πολύ σνόμπ, ενώ είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Τους Γάλλους, ναι. Ενώ κατά τα άλλα είναι.
1: Εντάξει, τρομερή ομάδα είναι. Κοίταξε, τεχνικά είναι καλύτερα από τους Ισπανούς, αλλά οι Ισπανοί. Έχουν αυτό ρε παιδί μου την ομαδικότητα, είναι πιο ομάδα νομίζω οι Ισπανοί. Τώρα εντάξει,
3: λεπτομέρειες. Για μένα είναι καλύτερη ομάδα η Γαλλία.
1: Καλή.
3: καλύτερη ομάδα.
1: Σαν ποιο, ομάδα δεν είναι.
3: Ποιο ομάδα είναι η Ισπανία, φαίνεται.
0: Πάντως είναι τριγκαδόρικοι και οι δύο ημιτελικοί. Δηλαδή και ο απόψινος και ο αυριανός ανάμεσα στην Αγγλία.
1: Και την Αγγλία. Τι να συζητάμε. Είναι δύο τεράστια.
3: Τώρα προσέξτε τώρα. Εγώ α πούμε με την Αγγλία δεν είμαι. Δεν είμαι στην Αγγλία.
1: Εντάξει, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει κάποιο φαβορίτο.
3: Όχι. Δεν εννοώ αυτό.
0: Όταν λέω εγώ τριγκαδόρικο, δεν εννοώ το ποδοσφαιρικό. Γενικότερα, ιστορίες που προκύπτουν.
1: Ειδικά στο Αγγλία, Αργεντινή.
3: Μην ξεχνάμε τα νησιά Φόκλαντ, τον πόλεμο του 82 κτλ. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Ζήτημα το 86 με το χέρι του Θεού και τα λοιπά.
0: Καλά, εντάξει, τώρα άμα το δούμε και υπό αυτό το πρίσμα, Νίκο μου. Τα τρία τέταρτα του πλανήτη, αν παίζουν με την Αγγλία, πρόβλημα έχουν. Δεν υπάρχει μέρος που να μην έχουν πάει να το κατακτήσουν οι Άγγλοι.
3: Ναι, συμφωνώ. Αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε, εγώ την Αργεντινή, έχουμε την Ουρουγουάη από την αρχή, πιστεύω. Μια ομάδα η οποία δεν έχει ιδιαίτερες, ας πούμε. Δόξες και δάφνες, αλλά είμαι από την Ουρουγουάη. Πέρασε. Η Αργεντινή αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία με τον.
1: Κακή ομάδα.
3: Ναι, με τον Σκαλόνι δεν βλέπω να κάνει πράγματα. Ας πούμε. Υπάρχει μόνο ο Μέση.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία σε αυτό το μάτσο είναι φαβορή. Σε σχέση με την Αργεντινή. Δεν μου γεμίζει το μάτι καθόλου, ρε φίλε, η Αργεντινή.
3: Ούτε η Αγγλία όμως μου γεμίζει το μάτι. Εντάξει, είναι μαχητές όμως οι Άγγλοι.
1: Εντάξει, έχει.
3: Και απρόβλεπτοι.
1: Είναι απρόβλεπτοι, έχουν δέσει αμυντικά, δεν δέχονται πολλές φάσεις.
3: Εγώ δεν κάνει καμία από αυτές τις χώρες, ας πούμε. Εγώ θα προτιμούσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Μαρόκο, μια τέτοια ομάδα, ας πούμε.
1: Ήταν λιποψύχης όμως το Μαρόκο, με τη Γαλλία ήταν πολύ κακό. Οι Γάλλοι κάνανε πλάκα με τους Μαροκινούς.
3: Θέλω να σου πω ότι με τέτοιες ομάδες, ας πούμε, θα τις προτιμούσα. Παρά να βλέπω, ας πούμε, ξέρω εγώ τώρα συνεχώς την Αργεντινή. Η Αγγλία έχει ένα λόγο να λέει ότι θέλει να πάρει το διάλασμα, γιατί εντάξει, όλο φτάνει στην πηγή ή φτάνει μέσα στους 8 και αποκλείεται.
1: Εντάξει, υπάρχει μεγάλη πίεση στην Αγγλία, βέβαια. Υπάρχει μεγάλη πίεση, αλλά και η Αργεντινή, εντάξει, θα γράψει ιστορία.
3: Είναι και η Αγγλία όμως, είναι και η Αγγλία τώρα η παλιά, ρε παιδιά. Δεν είναι η Αγγλία τώρα η παλιά των παιχταράδων, ας πούμε τώρα.
1: Και με τους παιχταράδες δεν έκανε και τίποτα.
3: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι είχες μια ελπίδα. Έλεγες, ας πούμε, ότι χάρη σε αυτούς τους παίχτες. Εδώ πέρα τώρα δεν υπάρχουν παίχτες.
1: Όχι, εγώ θα
3: δω. Ο Κέιν είναι, ας πούμε. Τώρα δεν βλέπω άλλον παίχτη να είναι.
1: Ο Μπέλιγχαμ.
3: Ο Μπέλιγχαμ, ναι. Εντάξει, είναι ένας παίχτης, σπουδαίος παίχτης. Δεν είναι το μεγάλο όνομα που θα στραβεί. Δεν είναι ο Μέση. Δεν είναι ο Κέιν. Αλλά δεν βλέπεις παιχταράδες, ας πούμε.
1: Όχι, ούτε στην Αργεντινή. Απλώς είναι συμπαγής.
3: Αλλά και η Αργεντινή, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχει πρώτη αλλαγή, η δεύτερη τον Οταμέντι. Δηλαδή, όταν έχει αλλαγή την πρώτη, δεύτερη, καταλαβαίνεις ότι έχει μια δεκάδα. Έτσι.
0: Ωραία, εγώ ξέρω που έχω χαλάσει φέτος, γενικά φέτος, στο αυτό το παγκόσμιο, ότι δεν έχει προκύψει τίποτα τεχνικά καινούριο, ούτε όχι. Από άποψη συστημάτων προπονητών, να δούμε κάτι καινούριο.
1: Όχι,
0: και κυρίως δεν έχουμε δει να ξεπετάγει και ένα ταλέντο, δηλαδή να δεις ένα 18, ένα 20, ένα 22.
3: Σωστό.
0: Δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε, εγώ, ας πούμε, όλοι μας. Μου έρχεται.
1: Πάντα υπήρχαν παίκτες.
0: Παολο Ρώση. Δηλαδή, πάντα κάποιο έβγαινε.
1: Καινούριο.
0: Κάποιο καινούριο.
3: Ναι, ακόμα και ο Ταρντέλι. Δεν ήταν στα ντουζένια του ακόμα. Όχι. Εκεί έδειξε όταν ήταν ντουζένια και έκανε μεγαλύτερη καριέρα.
0: Πλέον, παιδιά, δείτε, ας πούμε, τώρα τι συζητάμε. Συζητάμε για τον Μέση. Ανέφερε ο Νίκος τον Κέιν. Οι Γάλλοι από την άλλη πλευρά φέτος στηρίζονται.
3: Σε μια τριάδα.
0: Ναι, και κυρίως βέβαια. Στην εκτελεστική δυνότητα του Εμπαπέ.
3: Ναι. Πολύ σε Εμπαπέ και.
0: Ναι. Και οι Ισπανοί, οι οποίοι μεταξύ των άλλων, εντάξει, έχουν τον Γιαμάλ. Έλεγε ότι ο Λαφουέντε ακόμα δεν έχει κάνει το μεγάλο του παιχνίδι, αλλά ο Γιαμάλ πλέον δεν είναι. Έχει δείξει δείγματα γραφής και στηρίζονται κυρίως στο να μπαίνει αλλαγή ο 30χρονος ο Μερίνο, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, να του βάζει τον κόλ για να του ξελασπώνει.
1: Δύο φορές, ναι.
3: Δεν έχει.
1: Τα
3: Ισπανοί. Πολύ μεγάλοι παίχτες.
1: Έβλεπα, γιατί είχε ένα τρομερό ρεκόρ η Ισπανία, ότι από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 στη Ρωσία έχει χάσει έναν από τους 27 αγώνες μεγάλων τουρνουά. Έχει μείνει αίτητη στους 14 τελευταίους. Και έχει κρατήσει 9 φορές ανέπαφτη αιστεία της. Μιλάμε για τρομερό ρεκόρ. Που σημαίνει ότι έχει το know-how, ρε παιδί μου, σε αυτά τα μάτς.
0: Όπως επίσης πλέον.
1: Ίσως αυτό να της δίνει ένα πολύ ελάχιστο.
0: Και πλέον έχουμε φτάσει σε μια τετράδα, σε δύο παιχνίδια, σε τέσσερις ομάδες, με τέσσερις για μένα σπουδαίους τεχνικούς και από άποψη προσωπικότητας και από άποψη και ποιότητα χαρακτήρα και προσωπικότητα κυρίως. Δηλαδή, όχι απλά με. Δηλαδή, ο Τελαφουέντη, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, δηλαδή τον παρακολουθώ χρόνια.
1: Τον γνωρίζαμε ως προπονητή νέων κυρίως.
0: Ο Ντεσάν, εντάξει, τώρα τι να πούμε, και με τη στάση ζωής του και όλα τα υπόλοιπα. Ο Τούχελ, ένας Γερμανός, μόνο τη σημασία της λέξης, που εκεί πέρα νομίζω ότι έχει κάνει τη διαφορά φέτος η Αγγλία, βέβαια, ότι έχει ένα Γερμανό προπονητή ο οποίος τους βγάζει. Αυτό το οποίο το συζητούσαμε τις προάλλες με τον Γιώργο του Καρύδη, που είναι πολύ έτσι φίλος της Αγγλίας και των αγγλικών ομάδων, ότι έχουν ένα το αφιψηλό, δηλαδή ότι εμείς είμαστε οι Άγγλοι, δικό μας είναι το ποδόσφαιρο, ναι, θα έρθουμε να σας το πάρουμε. Τους το έχει πετάξει αυτό, ναι, και φαίνεται, ναι, στην Εύρη. Και ο Σκαλόνι, ο οποίος είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει πάρει έχει κάνει όλα τα βήματα σταδιακά, έτσι όπως πρέπει, για να φτάσει στην κορονίδα, αν θες, των προπονητών, να είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας Αργεντινής, και κυρίως και ο τρόπος με τον οποίο προπονεί, αλλά και κυρίως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται και καθοδηγεί μια ομάδα που έχει τον απόλυτο στάρτη παγκοσμίου. Είναι δηλαδή τέσσερις προπονητές που έχεις να εστιάσεις.
1: Όλοι, παιδί μου, μεγάλοι παλιοί παίχτες έχουν παίξει με το Μέση, είναι ο Βάλτερ Σάμιουελ, ναι, μαζί. Νομίζω είναι κι άλλος ένας παλιός βετεράνος στο τεχνικό.
3: Πάντως ο Σκαλόνι είναι από τους προπονητές που έπαιξε μεν σε σπουδαίες ομάδες, αλλά δεν ήταν ποτέ ο ηγέτης, ας πούμε.
1: Ηγέτης
3: ήταν ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, σε Champions League, σε πάρα πολύ, σε μεγάλες ομάδες κτλ. Αλλά δεν ήταν ποτέ. Αλλά αποδεικνύεται ότι είναι ένας πολύ, πολύ καλός προπονητής και πολύ καλός ως χαρακτήρας, δηλαδή απέναντι στους
1: πρόσφυγες. Ναι, είναι και ωραίος τύπος.
3: Είναι ωραίος τύπος.
0: Ξέρεις κάτι όμως, το έχουν αυτό οι Αργεντινοί διαχρονικά. Θυμίσου, Νίκο, τους συμπαραστάτες, τους παραστάτες, αν θες, του σημεοφόρου του παλιού, του σπουδαίου του Ντιέγκο Μαραντόνα. Είχε παιχταράδες δίπλα του, οι οποίοι δεν ήθελαν ποτέ να γίνουν ιστάρι, ήταν πάντα όμως τεράστια εργαλεία. Το ίδιο και, ναι, με τον Μέση, δηλαδή. Έχει συμπαραστάτες.
1: Έχει τον Έντζο Φερνάντες.
0: Οι οποίοι ποτέ δεν θα ήθελαν. Όχι, δεν θα ήθελαν. Σαφέστατα θα ήθελαν να είναι οι απόλυτοι ιστάρι. Αλλά έχουν μάθει. Είναι η νοοτροπία του Αργεντίνου ότι εμείς έχουμε τον αστέρα μας και οι υπόλοιποι.
3: Είναι λογικό αυτό.
1: Είναι γιατί από τον Μαραντόνα περάσαν κατευθείαν στο Μέση, οπότε δεν έχουν ζήσει κάτι διαφορετικό.
0: Και το έχουν μάθει, δηλαδή, αυτό το υπηρετούν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
3: Και η Ολλανδία παλιά ήταν με τον Κρόιφ, ας πούμε, αυτό το πράγμα ήταν.
1: Δηλαδή, διάβαζα ένα στατιστικό.
3: Ο μόνο Κάιζερ του είχε.
1: Ο Μέση έχει κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα στο Μουντιάλ περπατώντας.
3: Ποιο?
1: Ο Μέση.
3: Ο Μέση, ναι, κάνει περίπου
1: όμως,
3: 6 χιλιόμετρα, 6,5 χιλιόμετρα.
1: Και αλλά όμως υπάρχουν άλλοι παίχτες της Αργεντινής που κάνουν τη δουλειά που κάνει ο Μέση.
3: Κοιτάξτε, παιδιά, το 6,5 χιλιόμετρα είναι πάρα πολύ λίγο το που κάνει. Αλλά βλέπεις ότι βρίσκεται, ξέρει, βρίσκεται. Πάντα θα φύγει αθόρυβα, έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα φτάσει σε μεγάλη περιοχή, αθόρυβα.
1: Θα πασάρει, θα σκοράρει.
3: Θα
1: έχει τέλος πάντων την κατάλληλη.
3: Ξέρει να διαχειρίζεται το σώμα του, την ηλικία, το σώμα του. Δηλαδή 6 και 6,5 μέτρα δεν είναι τώρα. Δηλαδή, αν δεν κάνει τουλάχιστον 10 σε μεγάλους αγώνες, μίνιμουμ 10.
1: Και 11. Και αυτά τα κάνει τρέχοντας, όχι περπατώντας.
0: Προσέξτε, αυτό γιατί είναι από μόνο του είδηση το οποίο έχει καταγραφεί για τον Μέση. Γιατί πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι το ποδόσφαιρο όχι των σπουδαίων των παιχτών που θα κάνουν την τρίπλα. Είναι παιδιά των αθλητών.
1: Πόσο
0: δηλαδή
1: τρέχεις.
0: Τα παιδιά τρέχουν τόσο πολύ, έχουν τέτοια ταχυδύναμη και ταυτόχρονα βέβαια και τεχνική κατάρτιση, που αν δεν μπορεί να τρέξει να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό, να φτάσει δηλαδή να πικάρει, να φτάσει στο πικ μάλλον τη απόδοσή σου μέσα από το τρέξιμο και μέσα από το κυνηγητό, το ανελίτο πρέσινγκ, δεν μπορεί να σταθεί.
1: Δεν μπορεί, όχι.
0: Και όμως ο Μέση το καταφέρνει.
3: Είναι Μέση, παιδιά. Δεν ξέρω, Μέση τώρα.
0: Γι' αυτό είναι ο Μέση.
3: Δεν είναι φαινόμενο τώρα.
0: Καλά, η λέξη φαινόμενο είναι για άλλον.
3: Εγώ λέω τώρα, όχι, άλλο. Ο Ρονάλντο είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, να μου λένε, ξέρω, ότι έχουν δει μεγαλύτερο παίχτη, ακόμα και τη δική μου γενιά, ηλικία, ότι έχουν δει μεγαλύτερο παίχτη από το Μέση. Έχουν δει τον Μπελέ, δεν έχω δει κι εγώ. Έχουν δει τον Μαραντόνα.
1: Εγώ πάντα είχα τις στάσεις μου για τον Πελέ, γιατί ο Πελέ δεν έπαιξε ποτέ στην Ευρώπη, οπότε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα.
3: Λέω όμως ότι, ας πούμε, έχουν δει και έχουν
1: ότι ήταν παιχταράς, ήταν παιχταράς, αλλά δεν δοκίμασε όμως τις δυνάμεις του στο υψηλότερο επίπεδο.
3: Στον Μαραντόνα. Ξέρεις
0: κάτι όμως, Μιχάλη, έχει κάνει όμως και πράγματα.
1: Φοβερός παίκτης ήταν, δεν συζητάμε.
3: Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και συγκρίσεις αυτού του είδους.
1: Εντάξει, ήταν και άλλο το ποδόσφαιρο, ήταν πιο αργό.
3: Ενώ από το 86-90 και τα λοιπά που το ποδόσφαιρο άλλαξε. Μαραντόνα, δεν υπάρχει παιδιά αυτό το πράγμα που κάνει τώρα ο Μέση. Έχει κάνει πράγματα απίστευτα. Και δεν καταλαβαίνω τον κόσμο που ξεχνάει τι έχει κάνει ο Μέση. ξεχνάει, ας πούμε. Όταν έπαιζε στο κέντρο, ας πούμε, με Ινιέστα και τους λοιπούς και έκανε πράγματα απίστευτα, δηλαδή απίστευτα πράγματα.
1: 40-50 γκολ και 30 assist, ξέρω εγώ.
3: Και 30 assist και κάτι δοκάρια από την τελευταία στιγμή που τον διώχνει και την τελευταία. Και

0: Εντάξει, ναι, δεν το κατάλαβα, ρε Μιχάλη. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Πάμε διαφημισούλες για να έρθουμε να δούμε λίγο πιο αγωνιστικά κομμάτια. Και βέβαια έχουμε και άλλα θέματα. Μην ξεχνάμε σήμερα σε μια μισή ώρα έχει εκλογές στην Super League. Να δούμε αν θα βγει Λευκός Καπνός, αν θα έχουμε δηλαδή πρόεδρο. Αύριο, την Πέμπτη μάλλον. Αύριο, το έχω για Τετάρτη. Την Πέμπτη έχουμε
1: την
0: κλήρωση της Super League. Έχουμε αρκετά πράγματα και βεβαίως σιγά σιγά
1: μεταγραφές συνέχεια.
0: Μεταγραφών συνέχεια και κυρίως την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε και σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Γιατί μπαίνουν
2: που
0: και
2: γίνεται η κλήρωση, παιδιά, ξέρουμε. Έχουμε
0: 20 του μήνα.
1: Όχι, που σε ποιο
2: που
1: μέρος
2: θα γίνει, ξέρουμε σε ποιο μέρος θα γίνει.
0: Ναι, μα ξέρω.
2: Έχει σημασία.
0: Ξέρω. Για την κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Είναι στο Νάλιμο, είναι το σημείο του Αλίμου που κάνει μία χερσόνησο. Ναι. Έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα ένα πολύ ωραίο παραλιακό μαγαζί.
2: Αυτό το μαγαζί, μάλιστα. Πριν φτάσουμε στο ελληνικό.
0: Πάρα πολύ.
2: Πριν φτάσουμε στην ευθεία του ελληνικού. Συνήθως και ήταν στον γκολφ της Γλυφάδας παλιά.
1: Ναι, παλιά.
2: Εγώ το πήγαινα συχνά όλα τα χρόνια.
3: Όταν έπαιζε γκολφ.
1: Ναι, έπαιζε και ήταν γκολφέρ μεγάλο.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ και όταν ήταν και αργού.
1: Ναι.
2: Όχι, όχι, δεν είχα την τιμή των συνάδελφων.
1: Διαφημίσει και ερχόμαστε.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κανάλι 1. 90,4.

0: Πάμε για το δεύτερο ημίωρο, παρέα μέχρι και τις 2, Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026. Το πήραμε αλλιώς που λέει και ο κοτς Μπαρτζόκας. Πετύχαμε τις ημερομηνίες, τις ώρες. Όχι τίποτα άλλο, για να μην νομίζετε ότι είμαστε ηχογραφημένοι εκπομπή με Δημήτρη Παπαδάκη κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου, διαλέει και τις μουσικές. Να πω επίσης για τους φίλους που ασχολούνται με το πειραϊκό ποδόσφαιρο ότι στη 1 και 4 θα έχουμε την καλοκαιρινή, κάθε καλοκαίρι κάνουμε μια συνέντευξη με τον πρόεδρο της ΕΠΣ, Πειραιά, τον Γιάννη Σπάθα, έτσι έναν απολογισμό της χρονιάς και βεβαίως τι περιμένουμε για την επόμενη σεζόν και κάποια άλλα θεματάκια τα οποία έχουν προκύψει. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο, κυρίως εσύ Μιχάλη, για την απόψινή αναμέτρηση του Ισπανία-Γαλλία, το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ποιους περιμένουμε να δούμε, αν υπάρχουν προβλήματα.
1: Όχι, προβλήματα τίποτα. Νομίζω αναμενόμενες θα είναι οι δεκάδες, δηλαδή η Γαλλία με Μενιάν, Κουντέ δεξιά, αριστερά τον Ντίνιε, με Σαλιμπά και Ουπαμεκανό στο κέντρο της άμυνας, ο Ραμπιό με τον Κονέ, οι δύο κεντρικοί μέση, με Ντοκού, Ντεμπελέ και ο Λίσε πίσω από τον Εμπαπέ. Ισπανία με Σιμών, τον Πόρο δεξιά, τον Κουκουρέγια αριστερά, Λαπόρτ και Κουμπαρσί, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ρόδρυ και Πέδρυ, οι δύο κεντρικοί μέση, Γιαμάλ δεξιά, Μπαένα αριστερά και ο Όλμο, ο Ντάνι Όλμο πίσω από τον Βάσκο, τον Οιαρθάμπαλ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, 10 η ώρα. Διευκρινίζω, επειδή δεν είχαμε αφήσει ένα ερωτηματικό, γιατί πάντα με τις ώρες τώρα σε αυτό το παγκόσμιο, το ένα παιχνίδι, μία ζώνη ξεκινούσε, ξέρω εγώ, στις 12 τα μεσάνυχτα, η άλλη στις 3. Την επόμενη μέρα γινόταν 11, μία μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, πράγματι και οι δύο ημιτελικοί, 10 η ώρα το βράδυ. Απλώς είναι στα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός, γιατί υπάρχει μικρός τελικός στο Μουντιάλ. Και 10 η ώρα την Κυριακή το βράδυ θα μάθουμε ποια θα είναι η εθνική ομάδα η οποία θα κατακτήσει το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Ένα Μουντιάλ το οποίο μπορεί να το μετά την επόμενη εβδομάδα που θα κάνουμε έτσι, το γενικότερο απολογισμό, θα δούμε πόσα συνέχει, πόσα πλήν, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 2 η ώρα. Οι 14 ομάδες του συνεταιρισμού θα συγκεντρωθούν στα γραφεία της Super League για να μαζί με τον εκπρόσωπο της ΕΠΟ για την ψηφοφορία, για να δούμε εάν θα βγει λευκός καπνός και αν αυτή τη φορά θα έχουμε πρόεδρο, νέο πρόεδρο στην Super League ή αν θα παραμείνει ο απερχόμενος πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκης, αν θα είναι ο κύριος Αλαφούζος ή κανένας από τους δύο. Και αυτό γιατί θυμίζω ότι πριν από 2 εβδομάδες είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη εκλογική διαδικασία. Εκλογικές αρχιερεσίες. Άρης, Όφη, Καλαμάτα, Ατρόμητος, Αστέρας, Άκτορ, Βόλος και Ολυμπιακός ψήφισαν υπέρ του κυρίου Μαρινάκη. Ενώ την ψήφο τους στον Γιάννη Αλαφούζο έδωσαν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, φυσικά ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής, ο Λεβαδιακός, η Κηφισιά και ο Πανετολικός. Η ΕΠΟ ως ήθιστε και όπως συμβαίνει χρόνια τώρα, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ψηφίζει
1: λευκό.
0: Λευκό. Η πληροφόρηση που είχα εγώ μέχρι και αργά χθες το βράδυ είναι ότι
1: δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή θα πάνε στο 7-7. Δεν είναι, τουλάχιστον το δικό μου το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο διαφορετικό ο Νίκος, αν έχει πέσει την αντίληψή του, αν ήδη έχει συζητηθεί κάτι παρασκηνιακά για το τι θα γίνει σε περίπτωση νέας ισοψηφίας.
2: Να πω ότι δεν είναι είναι από πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια είναι. Δεν, η ΕΠΟ είχε ψηφίσει, δεν είχε βάλει λευκό.
0: Είχε ψηφίσει.
2: Ήταν 14 ομάδες, ναι, αρκετά χρόνια. 14 ομάδες και ήταν οι 10, νομίζω. Δηλαδή είχε πήγε με μεγάλη διαφορά και ψήφισε και η ΕΠΟ. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις εγώ είμαι βέβαιος ότι η ΕΠΟ δεν πρόκειται να ψηφίσει σήμερα, να παρεμβληθεί σε όλα αυτά σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τώρα,
2: δεν ξέρω κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι τα ίδια θα παραμείνει, Κυριακή θα παραμένουν τα πράγματα.
1: Και τι γίνεται μετά?
2: Το καταστατικό λέει θα συνεχιστεί πάλι το ίδιο. Δεν αναφέρει κάτι ξεχωριστό.
1: Τρίτη φορά.
2: Ναι, τρίτη φορά, ναι. Ναι.
0: Τώρα έχουν γραφτεί, ο κάθε συνάδελφος έχει τις δικές του πληροφορίες. Δηλαδή, έχω διαβάσει ότι.
2: Εγώ μίλησα με το Σάββατο Λιβάνιο πριν από μέρες, αρκετές μέρες βέβαια. Και μου είπε ότι το Κατσατικό, ας πούμε, αναφέρει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Τώρα μετά δεν ξέρω. Μία κουβέντα είπαμε, ξέρεις, στα όρθια.
0: Αύριο είναι προγραμματισμένη και συνεδρίαση για διάφορα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν θα πάνε με νέο πρόεδρο ή με πάλι την Κάτια Κοξένουγλου.
2: Πάντως, παιδιά, δεν είναι κάτι το τρομερό να ξέρουμε πλέον, ας πούμε, αυτό το συνεταιρισμό. Δεν είναι πλέον, δηλαδή, τα παλιά χρόνια με όλα αυτά τα οποία υπήρχαν μετά με τις γνωστές αντιδικίες και αντιπαλότητες κτλ. Είχε κάποια σημασία. Τώρα ιδιαίτερη σημασία δεν έχει ποιος είναι ο πρόεδρος, ας πούμε, και ποιος είναι.
0: Κοίταξε.
2: Σας το λέω σε πρακτικό επίπεδο.
0: Όχι και σε πρακτικό επίπεδο νομίζω ότι έχει. Γιατί παραδείγματος χάρη βλέπουμε, ας πούμε, ότι το Βαγγέλης Μαρινάκης έφερε κάποιες χορηγίες, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα.
2: Μπορεί να τις φέρει οποιοδήποτε.
0: Ιδιαίτερα σημαντικές. Ναι, μπορεί να τις φέρει και ο άλλος. Τα τελευταία χρόνια τις μεγάλες χορηγίες. Ήρθαν υπό την προεδρία του Βαγγέλη Μαρινάκη.
2: Και αν εγώ είμαι μέλος του
0: Β' ίδιο θα έλεγα αν ήταν ο Νίκος Υφάκης.
2: Και είμαι, ξέρω εγώ, του Λεβαδιακού, όπως λένε, ο Κομπότης. Λέω παράδειγμα.
0: Ναι, γιατί κάποιες συμφωνίες έγιναν προσωπικό.
2: Τα κονέ και τα λοιπά, μην πρέπει να το κάνουν. Δεν το κάνουν. Γιατί εντάξει τώρα, τους ξέρουμε.
0: Όμως σε κάθε περίπτωση, Νίκο, έχει το ενδιαφέρον γιατί αυτή τη φορά δεν είναι, ξέρω εγώ,
2: βέος
0: Κομπότης. Είναι Βαγγέλης Μαρινάκης, Γιάννης Αλαφούζος. Είναι ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού.
2: Θα πάει μια ομάδα από εδώ, μπορεί να πάει μια ομάδα από εκεί. Okay.
0: Και αυτό έτσι την...
1: Και είναι κυκότερα, φαίνεται ότι υπάρχει κότερα, γιατί και οι άλλοι δύο πήγαν με τον Αλαφούζο. Έχει και αυτό τη δική του...
2: Ναι, θέλω να πω ότι ουσία δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, ο οποίος θα είναι, ας πούμε, πρόεδρος τελικά. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Ποιος είναι πρόεδρος, υπό αυτήν και μόνο υπό αυτή την έννοια. Αλλά κάποια στιγμή θα βγει μόνο. Θα βγει κάποια στιγμή, θα δικαιολογήσει μια ομάδα, θα πει ότι για να βγάλουμε πρόεδρο ψηφίσω τον τάδε, ας πούμε. Okay. Δεν είναι και τόσο τρομερό. Τώρα τι άλλο.
0: Πρέπει να φύγω εγώ. Πες μας δύο-τρία πραγματάκια για την ΑΕΚ.
2: Να σου πω και για την ΑΕΚ. Ναι. Συνεχίζεται η προετοιμασία. Αύριο υπάρχει φιλικό με τη Φύτεσε. Είναι ομάδα του, πρώην ομάδα του Μαχλά, πολύ πιο δύσκολο βέβαια από την προηγούμενη ομάδα, την
0: Graafschap. Ναι, και στο
2: Graafschap. Ναι, Graafschap.
3: Ολλανδικά, πλαβώνε το Α.
2: Ναι, δεν είναι Α, παιδιά, είναι Ο, είναι κάπως ένας Μουόρνη, λέγεται στα διαβάσεις στα γαλλικά, Μο. Λέει Μουόρνη.
1: Όμως και Alkmaar που λέμε εμείς δεν υπάρχει Alkmaar.
2: R-N-I.
1: Είναι AZ. Δεν υπάρχει Alkmaar.
2: Ναι, δεν υπάρχει Alkmaar. AZ είναι, ναι. Και λέγεται, ναι, θέλω να σου πω ότι... Τώρα τι ψάχνεις να βρεις.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν...
1: Τώρα το θέμα είναι ο Πινέδα. Έσκασε αυτή η πρόταση ότι υπάρχει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Είναι σοβαρή η πρόταση ο Πινέδα, αλλά όλα θα εξαρτηθούν. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το αν ο παίκτης θέλει
1: να
2: πάει.
1: Με τον ίδιο.
2: Ναι, ναι. Δεν θα πάρει
1: θέλει
2: περισσότερα
1: να γυρίσει
2: χρήματα.
1: Στο Μεξικό
2: δεν θα πάρει περισσότερα χρήματα ο παίχτης. Αν μείνει εδώ ή αν πάει στο εξωτερικό. Θα του δώσει ένα καλό συμβόλαιο προφανώς.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Μπορεί να πάρει και περισσότερα εδώ. Αλλά αν θέλει να γυρίσει στην πατρίδα.
1: Εμένα μου φαίνεται
2: του...
1: δύσκολο, ρε φίλε, τώρα να αφήσει το Champions League, την προοπτική του Champions League, ξαναπά τώρα στο Μεξικό.
2: Γιατί να την αφήσει την προοπτική, θα παίξει. Α, εννοείς.
1: Εννοώ αν φύγει.
2: Ναι. Και νόμιζα και το χρόνο. Επειδή το χρόνο έτσι κι αλλιώς φεύγει το χρόνο.
1: Μου φαίνεται κουλή η απόφαση. Ξέρω εγώ τι
2: να πω. Εντάξει. Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Να μου πει, μπορεί να μην θέλει να ανανεώσει. Οπότε η ΑΕΚ αναγκαστικά πρέπει να τον πουλήσει. Μπορεί να πει, ρε παιδιά, εγώ μένω φέτος, αλλά δεν ανανεώνω.
2: Πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν.
1: Αυτό είναι το βασικό.
2: Πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν.
1: Αν δεν ανανεώσει, σίγουρα θα τον πουλήσει.
2: Δεν ξέρει αν ο παίχτης είναι ο ίδιος αν θέλει να φύγει.
1: Αν θέλει να φύγει, θα τον δώσει. Δεν
2: θέλω να σου πω και μένει ή αφιταλαντεύεται. Ναι. Ποτέ δεν ξέρει αν παίξει θα είναι ο ίδιο. Αν θα παίξει την ίδια μπάλα ή όχι, οπότε εντάξει. Αλλά αυτό θα το δούμε. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Ποτέ μια ομάδα δεν τελειώνει σε ένα παίκτη.
1: Καλά, ρε φίλε. Προφανώς θα γίνει και προεργασία για το ποιος μπορεί να έρθει αν φύγει ο Πινέδα.
2: Ναι, υπάρχει προεργασία. Υπάρχει προεργασία για ένα πάρα πολύ γνωστό όνομα. Πάρα πολύ γνωστό όνομα. Όχι όνομα που πώς να σου πω, που είναι μουντιαλικός παίκτης και τα λοιπά, αλλά πάρα πολύ γνωστό όνομα. Υπάρχει σοβαρή συζήτηση, ο οποίος μάλιστα μπορεί να έρθει ακόμα και αν μείνει ο Πινέδα. Αλλά είναι κάτι που δεν το. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Mm-hmm. Τουλάχιστον δεν μπορεί να το επιβεβαιώσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και τι να πούμε άλλο, ότι μπήκε και ο Γιώβιτς και ο Λιούμπισιτς στην. Έχει λείψει τα γενέθλιά του σήμερα και έγινε τα σχετικό χαβάλες. Μπήκαν και ο Γιώβιτς και ο Λιούμπισιτς στο παιχνίδι στην εξίσωση. 12 του μηνός ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο Super Cup. Η ΑΕΚ ενώπιση μετά τον επίσημο δύο αγώνων για την να μπει στο Nestling Face. Και εκεί είναι προσανατολισμένη όλη η ΑΕΚ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κάνει το εξής. Το είχα πει και κάποια στιγμή πριν από λίγες ημέρες και θα σας κλείσω με αυτό να φύγω. Θα σας πω ότι πριν από λίγες ημέρες είχα πει ότι η ΑΕΚ θα κάνει μεταγραφές που είπε και θα κάνει και δύο-τρεις ζήτησε ο κύριος Νίκολιτς και είπε ότι θα γίνουν αυτές τις μεταγραφές, αλλά εγώ λέω ότι αυτές οι μεταγραφές θα γίνουν ανάλογα με το αν η ΑΕΚ περάσει ή όχι στην BC League Phase ή όχι.
1: Λογικό.
2: Γιατί αν BC League Phase δεν θα γίνουν μόνο τρεις μεταγραφές, μπορεί να γίνουν τώρα τρεις και θα γίνουν και άλλες τρεις.
1: Ναι.
2: Αν δεν περάσει, μπορεί να γίνουν μόνο τρεις. Και βέβαια, αν κάποιος φύγει, η μεταγραφή θα αντικατασταθεί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά εάν δεν περάσει, δεν πρόκειται να γίνουν τόσες πολλές μεταγραφές.
1: Λογικό είναι, βέβαια. Όλα είναι θέμα budget.
2: Αυτό λέω, ας πούμε, μην ο κόσμος, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ ότι ασχέτως το τι θα γίνει, θα έρθουν οπωσδήποτε 6 ποδοσφαιριστές ακόμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Έγινε, Νικόλα. Άντε, καλό μεσημέρι. Βάλε ένα τραγουδάκι για να ανοίξουμε την πόρτα του ραδιοθαλάμου Δημήτρη Παπαδάκη και ερχόμαστε να σας πούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Και αμπινίτ καόπλα είδε βάραν σιωπα πλέκα να θέλτε ρέπετε. Θα νουτ φύγε τάμα νίκη δε μου σφυρσίτ. Σαρ ποτέ αδόω άρα σε νομαϊ φύγε ραφέν.

0: că dragoste nu există teamă.
1: Πριν προχωρήσουμε, να πούμε, κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Ολυμπιακό. Ευχαριστώ στον Αντώνη τον Βαλβίδη. Μιλούσαμε και λίγο πέρα για τον Πάολο Ρόσι και μου στέλνει τώρα μια φυσούλα εδώ πέρα με την Ιταλία του 1982 με τον Έντσο Μπέαρτζο στον πάγκο.
2: Συγχωρεμένο.
1: Την δεκάδα ουσιαστικά. Ζοφ κατά τα δοκάρια. Καμπρίνι, Μπέρκομι αριστερά-δεξιά. Κολοβάτι, Τζεντίλε, Σιρέα. Ταρντέλι. Ο Ριάλι, ο Κόντι, ο Κασιάνη και ο Πάολο Ρόσι.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ, Αντώνη. Αυτό είναι καλοί φίλοι, καλοί ακροατές, οι οποίοι ανάλογα με το τι λέμε, μας κάνουν έτσι και τις δικές τους παρεμβάσεις, οι οποίες πάντα είναι καλοδεχούμενες εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός από τα ξημερώματα στα αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης με τον Ολυμπιακό. Και λέγουν από χθες ούτως ή άλλως, το συζητούσαμε για τον Χιλ, τον Παραγουανό διεθνή πορτιέρε που τον είδαμε προσφάτως στο Μουντιάλ με πολύ καλή απόδοση, τον πορτιέρη της Σαν Λορέντζο, της αγαπημένης μου Σαν Λορέντζο. Η Σαν Λορέντζο, για την ιστορία είναι μια παρένθεση, είναι η τρίτη ομάδα του Buenos Aires. Yeah. Είναι εκεί πέρα στην συνοικία του, που είναι η εκκλησία του Σαν Λορέντζο. Έχει πάρει και πρωτάθλημα Αργεντινής, δεν είναι βέβαια. Ζουν εκεί πέρα στη σκιά της River Plate.
2: Αλλά είναι μια σοβαρή ομάδα.
1: Παιδιά, είναι καταπληκτική ομάδα, έχει καταπληκτική και κερκίδα. Φοβερούς φιλάθλους. Δηλαδή, αν θέλετε έτσι να χαλαρώσετε ένα μεσημέρι, πηγαίνετε στο YouTube, κάντε μια αναζήτηση της Σαν Λορέντζο και κυρίως τους οπαδούς της, για να δείτε πράγματα τα οποία σε καμία άλλη κερκίδα του κόσμου δεν τα βλέπετε, με τα κρουστά, με τα χάλκινα που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Φοβερή. Λοιπόν, στα 7 εκατομμύρια ζητάει η Σαν Λορέντζο για τον Χιλ από τον Ολυμπιακό, 5 εκατομμύρια δολάρια για την ακρίβεια, και θέλει αυτά τα λεφτά τα οποία είναι η ρήτρα του ποδοσφαιριστή προκειμένου να πληρωθούν τα δικαιώματα και τα δικά της και κάποια άλλα τα οποία είναι τον μάνατζερ.
2: Ναι,
1: έχει το 50% η Σαν Λορέντζο, τα υπόλοιπα είναι δεξιά και αριστερά. Το έχουν αυτό το θέμα πάρα πολλοί παίχτες από τη Λατινική Αμερική. Αυτή είναι μια περίπτωση. Έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα
2: ότι
1: υπάρχει κινητικότητα για τον Τζολάκη. Δηλαδή, για να βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να κάνει προτάσεις σύμφωνα με τους Αργεντίνους στη Σαν Λορέντζο, ο Ολυμπιακός, όλα αυτά παιδιά, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να φτάσει μια υπόθεση στο αμήν.
2: Δεν
1: δηλαδή,
2: πρόκειται να πει ότι ασχολείται.
1: Για να βγάλει μια διάψευση ή να πει ότι δεν ασχολούμαι όπως έκανε με τον Πέταρ Στάνιτς. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι, τουλάχιστον η δική μου πληροφόρηση είναι αυτό που λέμε διασταυρωμένη από τρεις διαφορετικές πηγές, ότι ο Ολυμπιακός ήδη έχει συζητήσει με τον Ζωσέ Σά το ενδεχόμενο της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, εάν φύγει ο Τζολάκης.
2: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι περιπτώσεις.
2: Ο Ζωζέ Σά, που να επιθυμίσουμε ότι ήταν στη Γουλφς.
1: Είναι στη Γουλφς.
2: Έπεσε
1: η Γουλφς και ανοίγει ο δρόμος για επαναπατρισμό του εντός εισαγωγικών στον Ολυμπιακό, από τον οποίο είχε πάρει μεταγραφή για την ομάδα της Γουλφς. Ταυτόχρονα, στα μέσα της Αργεντινής και κυρίως δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν έδρα του Buenos Aires, μπλέκουν τον Ολυμπιακό και με τη River Plate για παίκτη όμως τον οποίο θέλει η River Plate, είναι ο Φραντζίσκο Ορτέγκα. Η River Plate τον θέλει, Ολυμπιακός.
2: Έτσι καλώς ο Ολυμπιακός η θέλησή του νομίζω είναι να τον δώσει.
1: Να τον δώσει. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει χάσμα στο οικονομικό. Αυτό το γνωρίζω μέρες, ότι υπήρχε πρόταση από σε ομάδα η οποία δεν έκανε κλικ στον Ολυμπιακό γιατί δεν ανταποκρίνονται στα χρήματα τα οποία είναι κοστολογημένος ο Ορτέγκα. Και μάλιστα θυμάμαι που μου είχαν πει ότι δεν είναι Ιταλική, γιατί υπάρχουν και Ιταλικές ομάδες οι οποίες έχουν χτυπήσει την πόρτα του Ορτέγκα. Είναι τελικά η River Plate. Η River Plate, η οποία δεν έχει φτάσει στα χρήματα τα οποία ζητά ο Ολυμπιακός, είναι βέβαια εδώ πέρα και το θέμα του ποδοσφαιριστή. Εάν θέλει να επιστρέψει στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή γράφουν ότι ο Ορτέγκα το βλέπουν πολύ θετικό μάτι, γιατί σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό δηλαδή. Είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Για μένα που είμαι River Plate, ας πούμε, είναι η πρώτη καλύτερη ομάδα, αλλά
2: πάντων,
1: τυπικά,
2: ναι,
1: ας πούμε, στον κόσμο είναι πρώτα η Boca Juniors και μετά η River Plate, έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά στους υποαποχώρηση. Έχει πέσει λίγο καπνός γύρω από το όνομα του Αντρέ Λουίς και την Κάνσας και τα χρήματα. Ίσως τον Ολυμπιακό περιμένουν και κάτι ακόμα για τον παίχτη. Ίσως ο παίχτης περιμένει κάποια άλλη πρόταση.
2: Ναι, τι ξέρεις, ήταν το αρχικό ότι...
1: Περιμένουν τη Ρελάνση Σπόρτο που ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή.
2: Ναι.
1: Πάντως, τελευταίο 48ωρο έχει
2: ατονίσει.
1: Ατονίσει. Για μας, δημοσιογραφικά.
2: Για μας, ναι.
1: Τώρα, παιδιά, το τι γίνεται στα γραφεία.
2: Καλά, ναι.
1: Μπορεί να επικρατεί χαμός αυτήν την ώρα που μιλάμε. Μπορεί να ανταλλάσσουν fax. Fax. Που είμαι σε παλιά λέγε. Ανταλλάσσουν email και μηνύματα. Και
2: επανήλθηκε το όνομα του Σάλιακα.
1: Λοιπόν, το είπαμε χθες, είδε που συζητούσαμε τον Διονύση το Δελή και το ανέφερε, ναι, ξανά. Λοιπόν, είναι Σάλιακα Λυκογιάννης. Έχει προκύψει ο φίλος μου Σπύρος ο Γρομιτσάρης στο Sport Dog. Έχει φέρει στο προσκήνιο το όνομα ακόμη ενός Έλληνα δεξιού οπισθοφύλακα, ο οποίος παίζει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γαλλία. Ψάχνεις τώρα να σου πω το όνομα. Έχει γραφτεί το όνομα του Λαραθάμπατ. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι του Μάριου Βρουσάη. Είναι ο Σάλιακας. Και είναι κι άλλος ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο σας τον πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί και δεν σας το λέμε, για τον οποίο στον λόγο θέλω να σας κρατήσουμε εδώ στο κανάλι 1 και στους 90,4 μεγάκυκλους. Δελτία και ειδήσεων από την Άννα Ζαντίδου.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εισπνοή αναθυμιάσεων από κινητήρα και κλιματισμό, η αιτία θανάτου του ζευγαριού μέσα σε όχημα, σε γκαράζ στον Πειραιά. Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2 έως 3 ημέρες. Αναμένονται νέα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Συστήνει ο ΕΟΔΗ. Συναγερμό στην πυροσβεστική για αγροτοδασική πυρκαγιά στο Αλιβέρι, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Η δημοκρατία πάντα νικά, το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε. Το μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία, 34 χρόνια από τη δολοφονία Ξαρλιάν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή απολογούνται οι 2 κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Στην ανακρίτρια, οι 3 κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη μεγαλείωτης παρέλασης στα ηλίσια παιδεία για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία του Πρωθυπουργού θα πετάξουν ελληνικά ραφάλ. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, τουλάχιστον 4 τραυματίες σε επαρχίες της Τεχεράνης. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ, ενώ νωρίτερα ανακοίνωσε τέλος 20% στα φορτία και ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ. 3 λεπτά μετά τις 2. Ναι, Δημήτρη μου, ναι, ξέρω, δεν έχουν ακούσει πολλά τραγούδια. Σήμερα, καλά, στο πρώτο κομμάτι δεν μπορούσαμε. Όταν είσαι νικοσυφάκι στο ραδιοθάλαμο, δεν μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλά τραγούδια. Στο τελευταίο ημίωρο θα παίξουμε αρκετά τραγουδάκια, στο υπόσχομαι. Τι σας χρωστάω? Σας χρωστάω λοιπόν ένα όνομα, το οποίο περισσότερο ίσως να μην τον γνωρίζετε. Τον ξέρεις το Πάνω τον Κατσέρι? Πες τη Μωριά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, αυτός λοιπόν έχει προταθεί στον
1: είναι,
0: Ολυμπιακό.
1: Ουσιαστικά δεν είναι
0: μπακ. Δεν έχει παίξει στην Ελλάδα. Εντάξει.
1: Όχι καθόλου.
0: Δεν έχει παίξει, είχε πάει στην Ιταλία.
1: Και τώρα πόσο πρέπει να είναι, 2-3 χρόνια, 4 στη Γαλλία?
0: Ορίστε.
1: Πρέπει να είναι χρόνια στη Γαλλία όμως. Δηλαδή 2-3 χρόνια πρέπει να είναι σίγουρα.
0: Ναι. Λοιπόν, με ένα παιδί το οποίο έχει προταθεί στον Ολυμπιακό, εξετάζεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ και έχει πάντα κάνει το ρεπορτάζ ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης, ο sportdoc.gr, και αναφέρω και την πηγή, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος έχει γράψει το συγκεκριμένο όνομα αυτές τις ημέρες. Κλείνουμε λοιπόν, με αυτά δεν είναι κάτι άλλο Ολυμπιακός. Κλείνει το ότι περιμένουμε σήμερα αύριο το Ρόκα για να μπει αύριο στο αεροπλάνο για να παρακολουθούμε. Βέβαια αύριο θα ξέρουμε και ποιοι δεν θα μπουν σε αεροπλάνο, ναι, με αυτούς οι οποίοι επέστρεψαν για το πρώτο στάδιο και τώρα ξεκινάνε και τα πολύ δυνατά φιλικά.
1: Θα έχει αυτό το ενδιαφέρον του.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έδωσε πριν από λίγο σε ένα βιντεάκι στιγμιότυπα από την πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε χθες στο Δημαρχείο της Αθήνας για την παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας αγωνιστικής περίοδου.
1: Ωραίες οι φανέλες.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Καλές.
0: Όχι, αυτό το... Ξέρεις, είναι στον Παναθηναϊκό που δεν έχει ρίγα. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Πάκ.
1: Ναι.
0: Παίζεις με τη ρίγα, κάνεις διάφορα... Μεγαλώνεις, μάλλον, τη φαρδένεις, την... Τώρα στις μονόχρωμες, στις φανέλες, αν να κάνεις μια διχρωμία.
1: Αν και είχε παλιότερα ρίγες.
0: Έχει, ναι.
1: Κάποιες χρονιές, δηλαδή.
0: Τη ρομπετή κάπα. Ναι, ναι. Τώρα παρουσίασε η Adidas που δίνει και τον Παναθηναϊκό τις εμφανίσεις και των τερματοφυλάκων και τις κανονικές. Μονόχρωμη, απλά η λευκή έχει μια
1: πράσινη
0: ρίγα, ναι, μπροστά στο στήθος. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, αυτό...
2: Έχει και κάτι άλλο.
0: Τι?
2: Έχει ένα στίχο του σχολείου πάνω.
0: Α, τα
2: εννοείς. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.
0: Ναι, εντάξει, τώρα εννοείς το σλόγγαν. Το σλόγγαν. Το σλόγγαν.
2: Στίχος από τραγούδι.
0: Ναι, στίχος. Ναι. Και το έχουν κάνει σλόγγαν φανέλας. Ναι. Ναι. Ναι. Το σχολείο το έχει τραγουδίσει. Ποιος τον έχει γράψει το
1: στίχο? Νομίζω ο Παπαδόπουλος είναι.
2: Νομίζω ο Παπαδόπουλος, αλλά λέει από το ξενύχτησα στην πόρτα.
1: Ναι. Νομίζω ο Παπαδόπουλος, Λευτέρη Παπαδόπουλος.
0: Δεύτερη Παπαδόπουλη. Τώρα αγωνιστικά στον Παναθηναϊκό, εντάξει, αυτά τα οποία βγαίνουν προς τα έξω έχει να κάνει με την ικανοποίηση. Παναθηναϊκός, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά και αποκτά ταυτότητα του νέου προπονητή. Και νομίζω ότι πολλοί όμως θα ψάξουν να βρουν χαφ, ακόμη χαφ θέλουν και αμυντικό.
1: Ναι. Έχει και φιλικό αύριο με τη Rapid Βιέννης.
0: Το οποίο είναι δυνατό.
1: Απέναντι στη Rapid σε 7 η ώρα, το τελευταίο παιχνίδι πριν τα αποκλειματικά του Conference League κόντρα στην Ουγγρική Πάξη. Και μάλιστα θα είναι, όπως ανακοινώθηκε, διάρκεια 120 λεπτών.
0: Το φιλικό.
1: Το φιλικό. Γιατί? Συμφώνησαν και οι δύο προπονητές.
0: Α, να κάνουν 90 συν 30, ένα επιπλέον ημίωρο να πάρουν και άλλοι παίκτες.
1: Ναι.

0: Να διευκρινίσω, επειδή είπα νωρίτερα για το 20 Ιουλίου που ρώτησε ο Νίκος, είναι η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου που μπαίνει Ολυμπιακός. Ναι. Και το ξαναλέω γιατί και κάποιος άλλος φίλος τώρα ρώτησε πριν από λίγο. Αυτή είναι η ημερομηνία όσον αφορά την κλήρωση. Τι άλλο έχουμε?
1: Ο Αστέρας κινείται αρκετά δυναμικά. Επιστρέφει και παλιά φρουρά. Επέστρεψε ο Κότσιρας από χθες. Έκλεισε και ο Κουρμπέλης, ο Δημήτρης Κουρμπέλης, επιστροφή στις ρίδες μετά από μια τριετία στο εξωτερικό, αρχικά στην Τουρκία και μετά στην Σαουδική Αραβία. Επαναπατρίστηκε και μέσω της ομάδας βέβαια, στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Να σημειώσουμε ότι οι Αρκάδες, μετά το στραπάτσο που πάθαν πέρσι και τον άμεσο κίνδυνο του αποβασμού που έζησαν, κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα στο μεταγραφικό παζάρι. Αυτή η μεταγραφή του Κουρμπέλη ήταν η δέκατη συνολικά για την ομάδα της Αρκαδίας. Έχει πάρει μέχρι στιγμής Κότσιρα, Μπουζούκη, Χρυσόπουλο, Σίλβα, Μέντεζ, Ριέρα, που επέστρεψε και αυτός στον Αστέρα, ο Ρόθκο, Γκέζο και Γκιτέρσο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, και έχουμε μεταγραφή. Είτε στα τελευταία χρόνια έχουμε και μεταγραφές, πώς το λένε, στελεχών.
1: Ναι.
0: Όφη πήρε, ας πούμε, τον Καρυπίδη του ΠΑΟΚ και σήμερα ανακοίνωσε η Λάρισα μεταγραφή από τον Πανετολικό, τον φίλο του Μπελεβόνη.
1: Α, Μάκης.
0: Ναι, ο οποίος ήταν χρόνια τη μάνατζερ στον Πανετολικό. Από σήμερα πάει μαζί με τον Σωκητήρη Κυριάκο να φτιάξουν τη Λάρισα της νέας εποχής.
1: Μπράβο, ωραία, ωραία βήματα. Πολύ σπουδαίοι και οι δύο. Οπότε, εντάξει, θέλουμε πάντα να είναι δυνατή η ΑΕΛ. Μακάρι να την ξαναδούμε στην πρώτη εθνική. Την έχει ανάγκη η Σούπερ Λίγκα αυτή την ομάδα. Με καινούργιο ιδιοκτήτη. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Γενικά φαίνεται ότι το πρωτάθλημα της Super League 2 θα έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Είναι η ΑΕΛ, είναι οι ΣΕΡΕΣ, είναι ο Πανιώνιος. Προβλέπεται μεγάλη μάχη φέτος για τον πρωταθλητή.
0: Λοιπόν, αυτά, πάμε με μουσική ανάσα. Διαλέξει ένα ωραίο τραγουδάκι ο φίλος μας ο Δημήτρης Παπαδάκης, για να πάμε αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, στον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, τον κύριο Σπάθα.

0: Και όπως συμβαίνει συνήθως έτσι το καλοκαίρι, πάντα έχουμε μια-δυο επιπλέον επικοινωνίες με τους ανθρώπους της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, να δούμε και τα δικά μας εδώ, του Ραστεχνικού Ποδοσφαίρου. Τελευταία φορά που είχαμε έτσι ένα σημαντικό θέμα ήταν η πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση, στην οποία είχαμε και την παρουσία του Κώστα Καραπαπά Μιχάλη, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που ξέφρασε ακόμα μια φορά τη στήριξη του Προέδρου, του Βαγγέλη Μαρινάκη, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, και την οικονομική στήριξη, προκειμένου να μπορέσουν τα σωματεία να βγάλουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο όσον αφορά τα έξοδα αγώνα, τα οποία δεν είναι καθόλου λίγα. Θα συζητήσουμε, με αυτό θα ξεκινήσουμε, με τον Πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Γιάννη Σπάθα. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, λέμε εμείς δημοσιογράφοι ότι τα έξοδα των ομάδων, και θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι για να πραγματοποιηθεί ένα παιχνίδι, δεν είναι απλά μαζεύονται οι ομάδες, οι διαιτητές και γίνονται τα μάτς. Υπάρχουν έξοδα, υπάρχουν τα έξοδα για τον γιατρό, για τους διαιτητές, χίλια δύο πράγματα. Και κάποια από αυτά τη νέα σεζόν θα σας τα καλύψει και το ΣΑΣ απευθύνεται βέβαια στα σωματεία ή πάει ο Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης.
2: Το πρόεδρο τον έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές και στη γενική μας συνέλευση πριν από 10 μέρες, 15, έστειλε τον κύριο Καραπαπά και άλλα παιδιά μαζί του και μιλήσανε και είπανε ότι θα βοηθήσουμε την ΕΠΣ Πειραιά, ότι έχουμε συνεργασία και τον ευχαριστούμε άλλη μια φορά.

0: σήμερα από το κανάλι σας.
1: Βεβαίως, την ίδια ημέρα σας έδωσε και μια επιταγή. Γιατί δεν είναι μόνο τα έξοδα τα οποία έρχονται, είναι και τα έξοδα τα οποία τρέχουν. Και με δυσκολία βγήκε η χρονιά η φετινή για την Ένωση. Και για τη δική σας Ένωση, όπως βεβαίως τα ίδια λίγο πολύ προβλήματα αντιμετωπίζουν όλες οι ενώσεις, κύριε Σπάτη.
0: Ναι, δεν τα αντιμετωπίζουν αυτά που σκάσανε ξαφνικά, χωρίς να έχουν καμιά επευθυνότητα με την κάτω το μπάσκετ του Ολυμπιακού, τον οποίο το διαχειρίζονται όχι ανθρώποι από την παράταξη του Ολυμπιακού, αλλά άλλοι, και κάνουν, νομίζουν ότι θα το γκρεμίσουν, ότι θα γκρεμίσουν όλα τα άλλα τριγύρω πρώτα, να κάνουν διάφορα πράγματα.
1: Εννοείται θέματα τα οποία δεν αφορούν τον Ολυμπιακό, δηλαδή ΚΑΕ Ολυμπιακός, και αναφέρεσαι για τη διοίκηση του Σταδίου Ινής Κεφυλίας, για να το διευκρινίσουμε.
0: Βεβαίως. Όχι του Ολυμπιακού, αλίμονο.
1: Τελικά πού πάει αυτή, πού έχουμε καταλήξει?
0: Έχουμε κάνει δικηγορικά, δεν ξέρω να σας τα πω, απλά θα σας τα πω. Έχουμε κάνει δικαστήρια από αυτά που δεν είναι τα συνηθισμένα
1: ασφαλιστικά μέτρα.
0: Γιατί έκανες, πάμε σε δικαστή που έχει δίπλα του και τους συνεργάτες του, παρουσιάζουμε εμείς τα δικά μας χαρτιά και το στάδιο τα δικά του. Mm-hmm. Πολλές φορές δεν έρχονται κιόλας.
1: Ναι.
0: Από μακριά θέλουν.
1: Ναι.
0: Από τον Υπουργό, που θα μπλέξουν και τον Υπουργό σε αυτή την ιστορία. Δεν πληρώσαμε 50.000, μας λένε μας, για το φως. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει ρολόι.
1: Ναι.
0: Ρολόι που να είναι στο όνομα στην ΕΠΣ δεν υπάρχει.
1: Mm-hmm.
0: Τα 50.000 δεν ήταν. Με συγχωρείτε, θα πω μια λέξη που τη λέω εγώ που είμαι Πειραιώτης Βέρα. Τα βατσιλίκι είναι αυτό. Γιατί να τα δώσουμε? Πρώτα μας λέγανε, όταν συναντιόμαστε, είμαστε καλά, είμαστε έτσι. Όλη αυτή η ιστορία άρχισε από την ημέρα που πήρανε το μπάσκετ του Ολυμπιακού και προσπαθούν κάτι να κάνουν. Κολυμβητήριο εδώ, γήπεδο παραπέρα, εκείνο εκεί, το άλλο εκεί, να φύγουμε, να πάμε σπίτια μας.
1: Και βέβαια, για όλους όσους δεν γνωρίζουν, να αναφερόμαστε στο θέμα που, στο θέμα το οποίο έχει προκύψει με τα γραφεία, με τις διοικητικές σας εγκαταστάσεις.
2: Στο περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου.
0: Ναι, όχι. Με τα γραφεία εκεί,
1: ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, τα γραφεία, ναι.
0: Την κύριε Τσελιγκύρη και τους υπόλοιπους που είναι εκεί πέρα. Σε αυτά, εμείς δεν είχαμε κάτι. Έχουμε και ένα συμβόλαιο για 7 χρόνια ακόμα.
1: Ναι.
0: Τι θα μας κάνουν? Και όχι, δεν είμαστε εμείς. 84 σωματεία θα τα πετάξουν στο δρόμο?
1: Πάντως, αυτό το οποίο εμένα μου έμεινε, γιατί είχα δώσει το παρόν και συνήθως πάντα ερχόμαστε, και γιατί διαφορετικά είναι
0: πάντα και σας ευχαριστούμε.
1: Όχι, γιατί είναι διαφορετικά να τα μαθαίνουμε συζητώντας, κάνοντας ρεπορτάζ, και διαφορετικά να είμαστε εκεί και εγώ και ο Βαγγέλης και να ακούμε οι ίδιοι ακριβώς όλα όσα λέγονται. Και μου έκανε εντύπωση που ακόμη και είπα ο Ολυμπιακός μέσα του Κώστα Καραπαπά, είπε ο αντιπρόεδρος ότι εάν προκύψει θέμα, θα με ρυμνήσει και ο Ολυμπιακός προκειμένου να μπορέσει να γίνει κάπου αλλού η μεταστέγαση του διοικητηρίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Να πω εγώ τώρα, μιλώντας και με ανθρώπους σωματείων, γιατί υπάρχει έτσι προβληματισμός και ανησυχία. Γιατί εάν κλείσουν αύριο τα γραφεία της Ένωσης, τι σημαίνει? Πώς θα γίνονται οι διεκπεραιώσεις? Είσαι εσύ πρόεδρος μιας ομάδας, σε βγάζεις δελτία. Πού θα πας με κλειστά τα γραφεία? Πώς θα γίνουν οι μεταγραφές? Πώς θα στηθούν οι εγκαταστάσεις προκειμένου να γίνουν τα παιχνίδια? Είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί το οτιδήποτε με κλειστά τα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Οπότε, εάν, λέω εγώ, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα βγει, τι θα αποφασίσει ο δικαστής αύριο μεθαύριο, εάν παραδείγματος χάρη πούν ότι θα πρέπει να υπάρξει μεταστέγαση, θα πρέπει να γίνει και αυτό σταδιακά και σε ένα λογικό χρονικό περιθώριο, προκειμένου οι άνθρωποι να βρουν κάπου αλλού να πάνε, εάν πάνε, για να πάνε τα ίντερνετ, να πάει τα γραφεία, να πάνε υπολογιστές, για να μην υπάρξει κάποιο κενό και που το οποίο θα είναι δυσλειτουργικό, ναι, όσον αφορά στα
3: πρακτικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ καλή επαφή. Το Α λέγεται Α και το ΒΒ, ναι, σε ό,τι έχουμε συζητήσει. Εμείς εκεί θα είμαστε με αυτά τα προσόντα που έχουμε, να μας βρούνε χαρτί ότι χρωστάμε και το φως, ενώ οι παλιοί θυμώνται, οι παλιοί πρόεδροι και αυτοί, ότι ήτανε σαν δώρο το φως, γιατί εκεί πέρα δεν κάνουμε, δεν ψήνουμε τίποτα, είμαστε φούρνος. Mm-hmm. Έχουμε να κάνουμε τα δελτία, τις ιστορίες, εκεί είναι όλη η δουλειά και όλος ο υπόλοιπος χρόνος.
1: Εντάξει,
0: να καίνε δύο λάμπες, πέντε λάμπες εκεί που είμαστε στα γραφεία.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Που μαζεύτηκαν τα 50 χιλιάρικα. Ωραία όμως. Πες το τι είναι. Πού είναι το ρολόι για να δούμε την καταμέτρηση.
1: Καλά, αλήθεια τώρα με προξενεί και εντύπωση. Τόσα χρόνια, όταν κατασκευάστηκε, γιατί να πούμε και τα γραφεία αυτά, ο χώρος κατασκευάστηκε με χρήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά.
0: Τον τότε ενώσεων και τότε τους προηγούμενους από εμάς, ο χώρος παραχωρήθηκε και όλα τα άλλα γίνανε.
3: Ναι, πώς δεν μπήκε ρολόι
0: από την Ένωση.
1: Ρολόι πώς δεν μπήκε, δηλαδή.
3: Αυτό είναι το περίεργο.
1: Τώρα, το ρεύμα από πού το παίρνετε, παραδείγματος χάρη.
0: Από το ΣΕΦ.
3: Από το ΣΕΦ.
1: Δηλαδή απλά υπάρχει μια γραμμή
3: που φτάνει στο ΣΕΦ.
0: Ούτε μπουζούκια έχουμε τα βράδια, ούτε γλέντια έχουμε τα βράδια.
1: Αστειεύομαι και η απορία μου.
0: Ο κύριος Μαρινάκης, που πρέπει να βλέπει μακριά, έκανε τις εξέδρες στο γηπεδάκι που θα μας εξυπηρετήσει πολύ, πολύ, και για προπονήσεις των ομάδων εντός του Πειραιά, αλλά ιδιαίτερα ότι θα μπορούμε λόγω μέτρων μάλλον να κάνουμε τα πρωταθλήματα της Β' και της Γ' κατηγορίας. Ξέρετε τη βοήθεια. Και μας έκανε ένα με εξέδρες που ίσως να μην το έχουν και τα υπόλοιπα γήπεδα τόσο ωραίο και τόσο πολύ. Με τουαλέτες που μπήκανε έξτρα έξω για να μπορούν οι φίλαθλοι να έχουν να πάνε να κατουρίσουν παρά να κατουριώνται πάνω τους. Με συγχωρείτε, τα λέω απλά.
1: Πειραιώτικα.
0: Και πειραιώτικα.
1: Πειραιώτικα.
0: Λοιπόν, αυτά εμείς εκτιμούμε, γι' αυτά είμαστε εκεί, γι' αυτά είμαστε και για το μπάσκετ και για το βόλεϊ, ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο, να είμαστε και να παρηγυρίζουμε σε πολλά μάτς. Και τώρα εγώ προσωπικά μπορεί να έχω κάνει λάθος, δεν πάω να δω μπάσκετ. Πονάω, κάθομαι στην τηλεόραση, αλλά δεν πάω να δω μπάσκετ. Με αυτές τις διοικήσεις που θέλουν να κάνουν ζημιά στον αθλητισμό.
1: Δηλαδή, δεν νομίζω τώρα ότι έχει να κάνει η πρόεδρε ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά είναι θέματα καθαρά συνεννόησης με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δηλαδή οτιδήποτε άλλο.
0: Πολύ σωστά.
1: Εγώ θα το θεωρήσω πολύ παράξενο. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα.
0: Εμείς ποτέ δεν είπαμε για την ΚΑΕ.
1: Ναι.
0: Είπαμε για αυτούς που...
1: Εγώ γι' αυτό το διευκρινίζω, γιατί.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
3: Ακούστηκε μπράβο. Σαν να.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος υπουργός που έχει την υπευθυνότητα των γηπέδων κτλ., παρότι είναι προσωπικός μου φίλος από τη γνωριμία της εκλογής του, δεν παίρνει θέση. Ναι, εδώ πρέπει να γίνει έτσι. Δηλαδή, 84 σωματεία να τα πετάξουμε στο δρόμο, να σταματήσουμε και την λειτουργία μας για να φτιάξουν το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα βρεθεί η λύση, αλλά και η λύση να μην βρεθεί, ούτως ή άλλως την Ένωση να έχουν αγκαλιάσει και ο Δήμος και οι Παλαιδιακές.
0: Αυτό ήθελα να τα πω τώρα. Εκτός ότι έχουμε τον πρόεδρο και όλα του τα τριγύρια.

0: και τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου επικεφαλής των διαιτητών Πειραιά, ο οποίος ο άνθρωπος τα είπε μια χαρά. Το θέμα είναι, θα πρέπει να στηρίξουν...
1: Είναι έμπειρο παιδί.
0: Θα πρέπει να στηρίξουν όμως όλοι, και οι ομάδες και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί αν υπάρχουν γκρίνιες, και τι εννοώ γκρίνιες, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, εδώ βλέπουμε ότι με το VAR και σε παγκόσμιο κύπελο λάθη γίνονται. Θα πρέπει πάντα στα πειραϊκά, στα αθηναϊκά, στα κυκλαδίτικα πρωταθλήματα, αριστεχνικά, είναι ως επιτοπλίσω νέα παιδιά, είναι παιδιά τα οποία είναι 24, 25, 26 χρονών, να μην τους κόβουν τα φτερά. Ναι. Λάθη θα γίνονται. Λάθη θα γίνονται. Αν δεν είναι κάτι κραυγαλαίο, θα
1: όλοι,
0: πρέπει...
1: Όλοι έχετε δίκιο, αλλά να ξέρετε...
0: Γιατί αν, για να ολοκληρώσω, πρόεδρε, και επειδή προήρχεσαι από το χώρο της διαιτησίας, το καταλάβεις. Εγώ είμαι πάντα πολύ αυστηρός κριτής και το ξέρουν εδώ πέρα και το ξέρετε όλοι των διαιτητών. Αλλά δεν μπορώ πραγματικά να δεχθώ ότι θα πρέπει όλοι να βγάζουμε το μέλλον μας στα παιδιά τα οποία σφυρίζουν ακόμη και τα K18 και τα K17, όταν κάνουν λάθη. Εάν δεν έκαναν λάθη, θα ήταν διαιτητές στη Super League 1.
2: Προφανώς.
1: Ότι στην Ευρώπη θα πηγαίναν
0: απευθείας. Έτσι ακριβώς. Αλλά βέβαια ο περιόδος διαιτητής τώρα, να πω και εγώ την κακία μου, και κορυφαίος να είναι, στη Super League 1 δεν μπορεί να σφυρίξει, γιατί είναι από τον Πειραιά.
2: Μένει εκτός.
1: Ακούστε, μας έχουν πει να το πω αυτό, έτσι, και θα διακοπτά εσάς, ζητώ συγγνώμη. Ξέρετε πόσες ενώσεις από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία μας παίρνουν και μας λένε, μα καλά είναι πράγματα αυτά που κάνουν. Μα καλά. Η επιτυχία η μεγάλη, έξω από αυτές που έχει κάνει ο πρόεδρος ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, είναι να πάρει την προεδρία ή δεύτερο μέλος, αν είναι έτσι, τη Σούπερ Λίγκα. Εγώ πέρασα κατά τη θητεία μου σαν διαιτητής στην Ελλάδα την εποχή που οι διαιτές της ΑΒ Εθνικής, το Συμβούλιο συνεδρίαζε στην Επιτροπή που είχε την Α και τη Β Εθνική, εκεί βγαίνανε και από την Επιτροπή αυτή δύο άτομα, θα τους αναφέρω τώρα, ο Δαμουλάκης ο Γιάννης που ήταν από τον Πειραιά και ήταν στη Σούπερ Λίγκα στο Συμβούλιο και μας έχει αφήσει τώρα χρόνια, και ο Πετράκης από την Κρήτη φεύγανε και πηγαίνανε στη συνεδρίαση της ΕΠΟ που είχε τη Γάμα, τη Δέλτα και τίποτα άλλο, τα άλλα είναι στις ενώσεις. Ναι. Υπήρχε αυτός ο τρόπος.
0: Βεβαίως.
1: Διαιτητές μπαίνανε από όλη την Ελλάδα. Εγώ σαν διαιτητής, και ευχαριστώ όλους αυτούς που δώσαν στις επιτροπές, έκανα παιχνίδια στη Βόρειο Ελλάδα, στην Ξάνθη, στην Μακεδονία εκεί, πολλές φορές. Δεν λέγανε είναι από τον Πειραιά. Στο από τον Πειραιά μπορεί να μην έκανα παιχνίδια ελάχιστα και τελικού κυπέλου, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και κάποια ομάδα εδώ από το κέντρο. Αλλά η λειτουργία ήταν διαφορετική. Τώρα βγαίνουν οι διαιτές από ένα όργανο που είναι στην ΕΠΟ και από έναν άνθρωπο που κατευθύνει τα πάντα.
0: Αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί, ρε Μιχάλη, να μην υπάρχει ένας καλός πυρεώτης.
2: Πραγματικά.
0: Έχω γνωστό διαιτητή του Πειραιά, δεν θέλω να πω όνομα, που μου είπε πριν από, μερικές εβδομάδες, σκέφτομαι σοβαρά να πάω να δηλώσω τόπο κατοικίας της γυναίκας μου, μπας και αλλάξω ένωση, μπας και ανέβω στη Σούπερ Λίγκα 1.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κρίμα δεν είναι.
2: Κρίμα, πράγματι.
1: Εγώ δεν θα το κάνω. Θα είμαι ευτυχισμένος, θα παλεύω, θα είμαι στο προσκήνιο και δεν θα αφήνω να περνάει τίποτα έτσι. Θα το δείτε στην πορεία, θα δείτε πόσες φορές θα βρεθούμε μέχρι να τελειώσει αυτό το βάσανο, από την το να φύγουμε από εκεί πέρα μέχρι δεν υπάρχει διαιτητής και έρχονται τα παιδιά μου λέει τι να κάνουμε κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε στο τοπικό. Αλλά είμαστε 3 χρόνια και δεν μας έχουν εξολογήσει στη Γάμα Εθνική, στη Β Εθνική.
2: Ναι, δεν πάβεις να έχεις και κίνητρο.
0: Ναι, δεν πάβω.

0: να έχουν κινητρό να
1: Θέλω γι' αυτό να έχουμε άμεση επαφή, ό,τι μαθαίνετε, ό,τι ακούτε, να μας το λέτε,
0: ναι, τα...
1: να μιλάμε και να βγαίνουμε, να τα λέμε, να τα ακούει ο κόσμος.
0: Πάντα τα λέμε και εδώ πέρα υπάρχει...
1: δεν έχουμε παράπονο, καλή μόνο.
0: Και εδώ υπάρχει και...
1: μόνο κρεβάτια δεν έχουμε βάλει, εκεί να κοιμόμαστε.
0: Και τώρα υπάρχει και το εξής θέμα, το οποίο το έλεγε και ο προηγούμενος ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας του Πειραιά, ο κ. Μυραδωράκης, ότι υπάρχουν παιδιά, απευθύνονται στους συλλόγους. Και το λέω και τώρα γιατί μας ακούν άνθρωποι συλλόγων. Που υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ενδεχομένως να φαίνεται ή να δείχνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν καριέρα. Ναι. Αυτά παιδιά καλό θα είναι να βγάλουν μια σχολή διαιτησίας, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο να μπορούν να αποτελέσουν το νέο αίμα. Αλλά και αυτά τα παιδιά για να πάνε θα πρέπει να δουν να έχουν ένα κίνητρο. Δηλαδή
2: αυτό
0: να βλέπουν
2: το θέμα,
0: τον Θεοφανόπουλο από την Super League 2 πήγε στη Super League 1. Έκανε και τελευταίος διεθνής Έλληνας πυριώτης διαιτητής ο Ηλίας, δεν ήταν πρόεδρος.
1: Ο Ηλίας,
0: ο οποίος έφτασε και ήταν και από τους καλύτερους και τον τήληξαν σε μια κόλλα χαρτί με κατηγορίες οι οποίες ήταν έολες και τελικά καταρρίφθησαν, αλλά τα χρόνια πέρασαν. Όταν αθωώθηκε και όταν καθάρισαν τα πάντα γύρω από το όνομα και του Ηλία, δεν μπορούσε να σφυρίξει πλέον γιατί δεν είχε τα χρόνια. Δεν είχε την ηλικία. Και γι' αυτό δεν ζήτησε κανένα συγγνώμη, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε σαν άνθρωποι, σαν οικογένεια, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε στον Πειραιά, που είμαστε τα γενοφάσια μας Ολυμπιακοί. Εγώ ξεκίνησα ποδοσφαιρικά από τον Πανιόνιο την ίδια χρονιά με το Θωμά το Μαύρο. Παίζαμε στα εφηδικά πριν τους αγώνες της Αλφα Εθνικής, γινόντουσαν τα παιδικά πρωταθλήματα τότε. Αρκεί να μην είχε βρέξει, αρκεί να ήταν το γήπεδο καλό. Εγώ συμμετείχα, έκανα μεταγραφή, κατέβηκα εδώ στο πατρικό του πατέρα μου, κατεβήκαμε και τότε ασχολήθηκα με τα περιώτικα σωματεία και με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Λίγο πριν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα εκεί πέρα προς τις αρχές Σεπτέμβρη, θα σε θέλουμε εδώ στο στούντιο γιατί είναι τελείως διαφορετικά, να πιο πολύ άνεση να σε ανακρίνουμε.
1: Ευχαριστώ. Μην προλάβει τον Ντουβάρη και με δει καβαλημένο πάνω και φωνάζω από εκεί που θα είμαι. Και είσαστε εσείς από κάτω να μάθετε.
0: Εννοεί για το εγκαταστάσεις του ΣΕΦ. Λοιπόν, καλή ξεκούραση προς το παρόν, αν και έχετε τόσα θέματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε εκτό σας. Ευχαριστούμε που μας δίνετε το λόγο και έχει ο Θεός να δούμε πού θα καταλήξει. Ναι.
0: Έγινε κύριε Σπάθα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σε όλους, γεια σε όλη την παρέα.
0: Αυτά λοιπόν είναι 2-3 θεματάκια, τις εγκαταστάσεις διοικητικές, οι πυραιώτες διαιτητές, τα οικονομικά τα οποία εντάξει, υπάρχει εδώ πέρα ο Ολυμπιακός, όπως ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά κάνει, βοηθάει ο ΠΑΟΚ την αντίστοιχη. Και πρέπει οι μεγάλες ομάδες, γιατί οι ενώσεις έχουν και το εξής, η ΕΠΟ είναι η μοναδική ομοσπονδία, αν το πούμε διαφορετικά, που δεν χρηματοδοτείται από το κράτος, δεν υπάρχει η κράτη. Με συνέπεια να μην υπάρχει και χρηματοδότηση αυτή που θα πρέπει να υπάρχει στις κατατόπους ενώσεις. Πρέπει να βοηθάνε οι ομάδες τις ενώσεις τους. Μεγάλες ΠΑΕ πρέπει να βοηθάνε τις ενώσεις.
2: Το αυτονόητο νομίζω.
0: Έχει τη λέει καλησπέρα στον Πρόεδρο Μιχάλη Σομουσελής. Τώρα το δα, Μιχάλη μου. Δημήτρης Παπαδάκης με πιέζει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Να έρθουμε λίγο με μπάσκετ γιατί έχουν προκύψει θεματάκια.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Πάμε σιγά σιγά προς τις 2 για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026. Έστω και στα στερνά της εκπομπής.
1: Το ήβρες.
0: Το βρήκα. Ναι, συντονίστηκα. Συντόνισα μάλλον ημέρα, ημερομηνία, μήνα, χρονιά. 42 λεπτά μετά τη μία.
1: Βλέπουμε, βλέπω εδώ κάποιες έτσι, πρώτες εικόνες από το ΣΕΦ.
0: Έτσι, σε έφαλα και εγώ και στο κανάλι 1.gr. Μπείτε κανάλι 1.gr. Όχι.
1: Είναι εγώ τάξη το κανονικό.
0: Είναι οι εικόνες οι τωρινές. Δηλαδή, ναι. Πρέπει να μπορεί να είναι και σημερινές φωτογραφίες. Έχουν ξελωθεί τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας και έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου, των εξεδρών. Ναι, εργοτάξιο. Τα πάντα δεν υπάρχει. Δηλαδή, το μόνο που βλέπεις μέσα είναι μπουλντόζες και χώματα.
1: Και χώμα.
0: Κανάλι 1.gr, ναι, να δείτε, να πάρετε μια εικόνα από το τι γίνεται τούτην εδώ την ώρα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Τη στιγμή που, ξέρεις, είναι ο Μπαρτζόκας με τον Μπαφέ και τον Λεπενιώτη. Βρίσκονται στην άλλη πλευρά του
1: Βάλτερ. Στο Las Vegas.
0: Βλέπουν το, πώς το λένε, Summer League.
1: Summer League, ναι.
0: Ναι, και ήδη προκύπτουν σιγά σιγά και ονόματα παικτών που φέρονται να βρίσκονται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Μεταξύ των άλλων και, ένα παιδί ο οποίος αγωνίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είναι ο Αμερικάνος. Τζον Πουλακίδας. Να δούμε Πουλακίδα με σήμα του Ολυμπιακού.
1: Είναι στη θυγατρική του Dallas Mavericks.
0: Επαναλαμβάνω. Να δούμε Δημήτρη Παπαδάκη το επίθετο Πουλακίδας στην Ερυθρόλευκη.
2: Πουλακίδας. Αχ, ο Νάσος.
0: Λόγω
1: του Νάσου.
0: Νάσος. Παναθηναϊκό εθνικός. Ο αείμνηστος παλιός αρχιντάκτης του Δελτίου Ειδήσεων. Φαντάζει δηλαδή τώρα να ήταν καλά τα πράγματα να ζούσε. Κάναμε δηλαδή, ήταν το απόλυτο τρολάρι. Θα πήγαινε από μόνος να του παίρνα τη φανέλα του Πουλακίδα και του πήγαινε στο γραφείο. Έλα, Νάσο. Λοιπόν, δεν το ξέρω το παιδί, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα για να ασχολείται ο Ολυμπιακός, για να παίζει σε θυγατρική ομάδα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σημαίνει ότι ξέρει μπάσκετ, εντάξει, αλίμονο.
1: Συνεχίζεται και το όνομα του συμπατριώτη του Μοντέρο, του David Jones Garcia για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προς τη στιγμή το διαψεύδει. Ναι. Θα δούμε.
0: Πάντως ο Γκαρσία πήγε στο λογαριασμό του Μοντέρο και έγραψε στα Ερυθρόλευκα. Επιτέλους. Πώς το είναι, στα Ερυθρόλευκα λοιπόν. Εντάξει, αυτό τώρα ξέρεις έχει κάνει διάφορα πράγματα να σκέφτονται οι φίλοι του Ολυμπιακού. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο τώρα για το θέμα του Γόκαπ και του Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ βλέπω να μένει. Για του Γόκαπ,
1: εγώ νομίζω ότι δεν θα μείνει ο Γόκαπ.
0: Κοιτάξτε, έλεγαν τώρα τις προάλλες στην παρουσίαση του χορηγού οι πρόεδροι, ο Γιώργος Παγιώτης Αγγελόπουλος, ότι κοιτάξτε, λέει, όταν κάνουμε εμείς μια καλή χρονιά, κανείς δεν ασχολείται με τα συμβόλαια των παιχτών. Παραδείγματος χάρη να γίνει μια μείωση, γιατί δεν πήγα καλά. Όταν κάνουμε μια καλή χρονιά, αυτομάτως. Είναι η μια πλευρά του νομίσματος, θεωρώ. Απ' την άλλη πλευρά του νομίσματος είναι και οι παίκτες, οι οποίοι βλέπουν, ας πούμε, έχουν κάνει μια συμφωνία. Μου πει είναι συμφωνία. Αυτό είναι και ο όρος του συμβολίου.
1: Έτσι είναι.
0: Όταν κάνει μια συμφωνία. Αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες, ας πούμε, όπως ο Γουόκαπ, που ενδεχομένως να έχει στο μυαλό του, εντάξει, τόσα χρόνια στην ομάδα, όταν είναι παραδείγματος χάρη να πάρει. Ή πόσο Κατσαφάδος ο οποίος έρχεται.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά μα έρθει τώρα η Ντουμπάι και του δώσει 3 εκατομμύρια. Τώρα δεν μπορεί να δώσει το WOCAP 34 χρόνων 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, ενδεχομένως να περίμενε αυτός. Εγώ πάω και κοιτάζω την άλλη πλευρά. Ξέρω εγώ το χ ποσό να γίνει χ είναι 1, μην γίνει 3.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά να πάρει κάτι παραπάνω. Από την άλλη πλευρά, βέβαια. Αυτά,
1: εγώ νομίζω ότι έχει ραγίσει το γυαλί.
0: Αυτά αποφεύγονται, ναι, αρχής εξ αρχής. Και είναι και μια. Είναι και διαχείριση και εδώ πέρα νομίζω ότι είναι και θέμα και διοικητικό. Μένω στον Ολυμπιακό, πάω στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπήρξε μια συμφωνία με τη Λοντογκόρετς Ολυμπιακός για τον Στάνιτς. Έπαιρνε 300 χιλιάρικα. Καλός ποδοσφαιριστής, σου λέει θα σου δώσουμε ένα. Ήρθε εδώ και ζητάει 1,5. Του λένε αντίο. Γιατί αν πάρει 1,5 και αν έρθει ο Ολυμπιακό 1,5
1: πρέπει να δώσει. Θα αλλάξουν οι ισορροπίες εντελώς.
0: Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που είναι ίσω και πιο αστέρια από τον Εστάλη.
1: Ναι, προφανώς δεν έχει.
0: Αυτό νομίζω. Τώρα, αυτό βλέπω, α πούμε, Walkup ακούει εκατομμύρια μοντέρο το ένα το άλλο. Ναι, σου λέει κάπως έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν έρθει ο Άμραμπατ, εντάξει, θα πάρει κάτι παραπάνω. Είναι πώς το δεις σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό εγώ μένω στην ατάκα του Παναγιώτη Αγγελόπουλου ότι υπάρχουν συμβόλαια. Γι' αυτό τα υπογράφουμε.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά δεν θα ήταν συμβόλαιο.
1: Έχουν ένα χρόνο ακόμα
0: εδώ
1: και
0: υπάρχουν
1: δύο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε ομάδες και δεν έχουν κανένα συμβόλαιο. Ο Έμνης, ο Γιάννης Ιωαννίδης.
1: Ναι.
0: Ο Χίψη. Υπάρχουν. Σου λέει ο λόγος μου είναι συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Τόσα συμφωνούμε, αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά. Στο Παναθηναϊκό πήραν κανένα παίχτη. Δεν φεύγει ο Χουάντσο.
1: Όχι, δεν φεύγει με τίποτα.
0: Λέει και ο Γιανακόπουλος.
1: Ναι, ναι,
0: σαν άρτηση
1: που έκανε. Εντάξει, το Χουάντσο δεν νομίζω ότι.
0: Ναι, και εγώ δεν το νομίζω.
1: Θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτός που είναι μήλον της Έριδος και για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι ο Τολιόπουλος. Αυτό είναι ένα θέμα. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός τελικά υποκύψει σε μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχουν κάνει και οι δύο πρόταση στους πράσινους. Να δούμε ποια θα είναι η υπόθεση με τον Έλληνα Γκάρτ, ο οποίος, θα θυμίσω, πριν μερικά χρόνια έπαιρνε περίπου 30-40 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Πόσα?
2: 25.
1: Έτσι είναι η δουλειά, ανταμείβεται, ο Τουλιόπουλος δούλεψε, τον πίστεψε και ο Βασίλης Πανούλης στην Εθνική και ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές μου. Τις μετοχές του. Εγώ την ανεβάσω. Έχω άλλες μετοχές εγώ. Είχαμε χτες και την πρεμιέρα του Athens Open, του τουρνουά, πρώτου τουρνουά τένις στην χώρα μας, 250 τένις, με τη Μαρία Σάκαρη να κάνει ντεμπούτο. Νίκησε την Παολίνα Κουντερμέτοβα σχετικά εύκολα, 2-0 σετ, με 6-0 το πρώτο σετ και στο tie break 7-6 στο δεύτερο. Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και η Μάρθα Ματούλα έδωσαν πολύ μεγάλες μάχες, λίγησαν σε λεπτομέρειες στην πρεμιέρα τους. Μεγάλο ντέρμπι για τη Μάρθα Ματούλα που ιτήθηκε από την Αυστραλή Έλενα Μίσιτς με 7-5-6-3. Απίθανο ήταν και το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας στο κεντρικό κόρτ, με την Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου να χάνει μετά από φοβερή μάχη από την Αμερικανίδα νούμερο 70 του κόσμου, την Αλίσια Πάρκς, με 7-6-6-4.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καθίστε λίγο τώρα, γιατί έχουμε και τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο handball. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, δύσκολη αποστολή στο European League γυναικών, ενώ οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες ανδρών και γυναικών θα λάβουν μέρος στο European Cup. Λοιπόν, η ΑΕΚ κληρώθηκε με την Βίρμποκ από τη Δανία, η οποία έχει πάρει στο παρελθόν, τώρα νόματα αυτά δεν λένε τίποτα, yeah, αλλά έχει τρεις φορές κατακτήσει το Champions League. Ο ΠΑΟΚ με την Μόλντε από την Νορβηγία, γνωστή η Μόλντε, τα πρώτα παιχνίδια τον Οκτώβριο, 3-4 Οκτωβρίου, Revanse 10-11 Οκτωβρίου. Στο European Cup ο Αθηναϊκός δεύτερο γύρο με την Συν Τρούιτεν. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι για το handball των γυναικών. Αυτά για το κάποιες κληρώσεις έτσι επί του πιεστηρίου. Μια μεταγραφή σημαντική στο πόλο των ανδρών, καθώς μετά από Πανιόνιο, Ολυμπιακό Πανιόνιο, ο Κώστας Μουρίκης πάει στην ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης, πάει να καλύψει το κενό ουσιαστικά του Μανώλη Σολανάκη, ο πρώην αρχηγός του Απόλλων, ο οποίος έπιασε λιμάνι και κατέβηκε στον Ολυμπιακό. Μεγάλη μεταγραφή για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Κωνσταντίνος Μουρίκης, ναι, Ολυμπιονίκης στο Τόκιο. Καλός φίλος, βέβαια, πολλά χρόνια με το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και καλά κάνει. Χθες ο Ολυμπιακός έφερε στον Πειραιά το μεγαλύτερο ταλέντο του Ουγγρικού πόλου γυναικών στα 20 της, την Χάιντου αριστερόχειρας, σπουδαία ενίσχυση. Είναι αυτό που μας έλεγε, νομίζω, μαζί την είχαμε πάρει τη συνέντευξη στον Γιώργο Ντόσκα, ότι ήδη Έχουμε κλείσει την ομάδα τη σεζόν και σιγά σιγά ο Ολυμπιακός, όλα τα τμήματα, ο Ραστέχνης Ολυμπιακός, κάνει διάφορες ανακοινώσεις. Ενώ ανακοινώσεις είχαμε χθες από λίγο στην ιστοσελίδα μας για το βόλεϊ του γυναικών του εθνικού, που κάνει συνεχώς έτσι προσήκες ο Σπύρος ο Κουτουβάλης, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα. Λοιπόν, η Κίμη Νικολάου, 18 ετών, ακραία, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα, η οποία είναι από την Κόρινθο και μάλιστα είχε κάνει πολύ καλή φετινή σεζόν. Ένα ακόμα ωραίο θεματάκι μπορεί να μπείτε να διαβάσετε στο κανάλι 1.gr. Στη μάχη της πρόκρισης για το Star Sailors League Cup μπαίνει η Team Greece Odyssey. Βλέπεις, έχουμε και τη φωτογραφία, Μιχάλη, yeah, με τη ρηγωτή φανέλα. Παναλαμβάνω, κανάλι 1.gr για να δείτε την εθνική μας ομάδα ιστιοπλοείας με πολύ ωραίες εμφανίσεις σε μια από καινούργια διοργάνωση που, εντάξει, θυμίζει έτσι κάτι από παγκόσμιο κύπελο όσον αφορά το ότι θα πάρουν μέρος σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου και θα διεξάγεται σε ρυθμούς και κανόνες Φόρμουλα 1. Δηλαδή τώρα ξεκινάνε σε μία λίμνη στην Ελβετία, τον άλλο μήνα θα πάει κάπου αλλού, θα φιλοξενείται σε διάφορα σε κράτη του κόσμου.
1: Και, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Παύλος Δερμιτζάκης θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Ασία, στην Ινδία συγκεκριμένα, στην ομάδα Πάντζαμ, σύλλογος πρώτης κατηγορίας. Παίρνει τη θέση μάλιστα ενός άλλου Έλληνα προπονητή, του Παναγιώτη Δηλμπέρη, και θα έχει στο πλευρό του και τον πρώην τεχνικό της Δόξας Δάμας, τον Γιώργο Αγγελίδη, υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Παύλο Δερμιτζάκη σε αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνει στο πρώτο του βήμα στο εξωτερικό.
0: Εμείς θα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ στο κανάλι 1 στους 90,4 μεγάκυκλους. Είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Ακριβώς στις 2 έρχεται Δελτία Κειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Μετά μουσική 5 ώρα Γιώργος Πατριάρχης, Νίκος Ξανθάκος αμέσως μετά. Δημήτρης Αντωνόπουλος, Μπάμπης Καραλής είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν όλη την απογευματινή μουσική ζώνη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Για μένα μία από τις κορυφαίες του ελληνικού ραδιοφώνου στα FM από πάνω από τον Εύρο μέχρι κάτω στην Κρήτη. Μας ακούτε και διαδικτυακό στο κανάλι 1.gr εκεί όπου μπορεί να διαβάζετε σε συνεχή ροή ειδήσεων όλα όσα συμβαίνουν. Δημήτρη Παδάκη, ευχαριστούμε. Καταπληκτική η μπλούζα σου, το είπαμε.
1: Καλή
0: στα σαγόνια του Καρχαρία. Σας έχω πει ότι στα σαγόνια του Καρχαρία είμαι πάντα με τον Καρχαρία. Είναι το αγαπημένο μου θαλάσσιο ζώο. Ναι. Τώρα που το είδα, το θυμηθήκα. Όρισε.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και χαιρετισμού στο φίλο μου του Λευτεράκη. Λέω στον Δημήτρη Παπαδάκη, ο Λευτεράκης είναι ο γιος του. Καλό μεσημέρι να έχετε όλοι σας. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Εύβοια. Εκενώνεται ο οικισμός προφήτης Ηλίας. Εισπνοή αναθυμιάσεων από κινητήρα και κλιματισμό. Η αιτία θανάτου του ζευγαριού μέσα σε όχημα. Σε γκαράζ τον Πειραιά η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες. Αναμένονται νέα κρούσματα. Σαλμονέλα στη Λαμία. Συστήνει ο ΕΟΔΗ. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε. Το μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία. 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά σειρώη απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφή. Ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ. Ωστόσο, νωρίτερα ανακοίνωσε τέλος 20% στα φορτία και ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική ανέμει μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone.

Και όταν λέμε ότι το άλμπουμ της Μαντόνα είναι επιστροφή στον χορευτικό ήχο, εννοούμε κομμάτι όπως αυτό, Love Sensation, από το νέο άλμπουμ της, πρόσωπο της εβδομάδας, νούμερο 1 στη Βρετανία, νούμερο 1 στην Αμερική. Ευχαρίστησε πολύ και τους φανς της, δεν το περίμενε. Μεγάλη επιτυχία για την Μαντόνα η επιστροφή της στον χορευτικό ήχο με το Confessions on the Dance Floor Part 2. Έτσι ξεκινήσαμε απόψε, 5 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, εδώ στη Ροξόνη. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber, 210-42-24-441-6. Ανοιχτές γραμμές για σας.

Και απόψε το βράδυ βέβαια η Florence και η Machine στην πρώτη μέρα του Eject. Sip του Rec για τη συνέχεια μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση.

κυκλοφόρησε πριν δύο εβδομάδες. Παίξαμε την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του δύο φορές κιόλας, από ό,τι θυμάμαι καλά. Απροσδόκητη συνεργασία των Snow Patrol με την Kylie Minogue. These Alarms, πολύ ωραίο. Ακριβώς 13 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Λέγαμε για τη Madonna, και που είναι το πρόσωπο της εβδομάδας με νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία και την Αμερική. Σαν σήμερα το 1986, η Madonna ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία με το δεύτερο της νούμερο 1 εκεί, το Papa Don't Preach. Και ήδη βέβαια και το άλμπουμ της True Blue ήταν νούμερο 1 εκείνη την περίοδο. 14 Σεπτέμβρη 1986, Madonna, Papa Don't Preach.

Say My Name, μία από τις δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες που έβγαλε το The Writings on the Wall, το δεύτερο studio album των Destiny's Child που κυκλοφορήσαν σήμερα το 1999. Το άλλο ήταν το Billy Bill

Πάντα κανάλι 1, 90,4 Rock Zone. 50 χρονών γίνεται σήμερα ο ράπερ και ηθοποιός Ταμπού. Γνωστός από τους Black Eyed Peas, βασικό μέλος. Πάμε να θυμηθούμε μία από τις επιτυχίες τους, Don't Funk With My Heart.

Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Θυμηθήκαμε με αφορμή τα γενέθλια σήμερα του Ταμπού που γίνεται 50 χρονών. Μέλος των Black Eyed Peas. Και θα μείνουμε στο χώρο του rap για ένα εμβληματικό άλμπουμ από ένα σπουδαίο σχήμα στο χώρο, τους Beastie Boys φυσικά. Και το Hell on Earth, 14 Ιουλίου του 1998, πριν 28 χρόνια, έχει κυκλοφορήσει αυτό το σπουδαίο, για πολλούς το καλύτερο άλμπουμ των Beastie Boys. Δύο βραβεία Grammy στο τέλος της χρονιάς, ένα για το καλύτερο εναλλακτικό άλμπουμ και το καλύτερο rap, rap ερμηνεία από ντουέτο ή group με το Intergalactic, και επίσης, το πιο σημαντικό, νούμερο ένα, έκανε ντεμπούτο στην Αμερική το πέμπτο στούντιο άλμπουμ των Beastie Boys. Και όταν μιλάμε για Hello Nasty, νομίζω ότι θα κλείσουμε το ημίωρο με το Intergalactic. Και πάμε σε ημίωρο σε λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε εδώ στους 90,4 και τη Rock Zone.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με δύο σίγκλα από το παρελθόν που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. You got the look, ο Prince. 14 Ιουλίου 1987 κυκλοφόρησε αυτό το σίγκλα από το Sign of the Times, το διπλό άλμπουμ του. Ήταν το κομμάτι που άνοιγε το δεύτερο άλμπουμ. Το βίντεο κλιπ το σχετικό που έγινε στο γυρίστηκε στο Παρίσι και συνέχισε τον μέσα. Το έκανε και αυτή η επιτυχία τη δεκαετία του 80. Δεύτερο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, αυτές εδώ τις 2 ώρες.

Αυτό λοιπόν το σίγγλ του Prince, You Got The Look, που κυκλοφόρησε το 1987, δεκαετία 80. Για το επόμενο θα πάμε σε αυτή τη δεκαετία του 70. 1973, σαν σήμερα, οι Isley Brothers κυκλοφορούν το σίγγλ That Lady, Parts 1 και 2, μία από τις καλύτερες στιγμές τους.

προηγουμένως οι Isley Brothers, That Lady Parts 1 και 2. Ένα σύγκλου, ένα 45' που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 14 Ιουλίου 1973. Και εδώ είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70-1979, η Donna Summer στην κορυφή της Αμερικής για τρίτη φορά με το σύγκλου της Bad Girl. Της εκείνη τη χρονιά με τον ίδιο τίτλο, Bad Girls, 5 εβδομάδες νούμερο 1 στην Αμερική, τεράστια επιτυχία στα χρόνια της δίσκου για την Donna Summer. Ακριβώς 15 λεπτά πριν τις 5, πάντα κανάλι 1, Rock Zone.

Όλα αυτά. Όλα αυτά το 1979 για την Donna Summer. Ένα χρόνο πριν οι Talking Heads κυκλοφορούσαν το δεύτερο τους άλμπουμ, σαν σήμερα, το More Songs About Buildings and Food. Η πρώτη από τις τρεις συνεργασίες των Talking Heads με τον Brian Eno. Και μάλιστα θα έκαναν και μια απρόσμενη επιτυχία. Θα έμπαιναν στα 30 καλύτερα με μια διασκευή στο κομμάτι του Al Green, Take Me to the River.

διασκευή των Talking Heads στο κλασικό του Al Green, Take Me to the River, από το δεύτερο άλμπουμ των Talking Heads, σαν σήμερα το 1978. Και τρία χρόνια μετά, ένα σπουδαίο άλμπουμ, ένα ντεμπούτο των Go-Go's, 45 χρόνια πριν, 1981. Αμέσως έκανε επιτυχία το Beauty and the Beat, με κομμάτια όπως το We Got the Beat και το Our Lips Are Sealed. Ένα κομμάτι, γιατί αυτό θα ακούσουμε, ένα κομμάτι που έγραψε η κιθαρίστρια των Go-Go's, η Jane Wilding, παρέα με τον Terry Hall, των Specials και τον Fanboy 3, που αργότερα θα το έλεγαν και αυτοί, σε μια δική τους διασκευή. Και στα φωνητικά βέβαια, στο μεγαλύτερο μέρος του κομματιού, η Belinda Carlisle.

Το κλασικό Our Lips Are Sealed, οι Go-Go's, σαν σήμερα το debut του 1981. Έχουμε μπει στα τελευταία 10 λεπτά, πάμε σε ένα καινούριο κομμάτι για τη συνέχεια, θα πάμε μέχρι την Ινδιανάπολη για το indie rock σχήμα των Wheezy, οι οποίοι έχουν ένα δεύτερο άλμπουμ, το Nature Pill, που θα έρθει τον Οκτώβριο, και πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο του τραγούδι, το All The Rage.

Αυτή ήταν η Wishy από την Ινδιανάπολη και το δεύτερο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το All the Rage. Και πάμε να κλείσουμε με αφορμή βέβαια και την εμφάνιση των Cure. Είπαμε ότι θα ακούμε τραγούδια των Cure και σήμερα και αύριο αρκετά. Θα ακούσουμε και στο δεύτερο ημίωρο. Και θα, με αφορμή βέβαια θα τα συνδυάσουμε ένα φιλμ που είδα την προηγούμενη εβδομάδα στο Θερινό. Πολύ ωραίο φιλμ του Φρανσουά Ζων. Βέβαια μιλάω για τον ξένο με έναν σπουδαίο πρωταγωνιστή και μια εξαιρετική σκηνοθεσία βασισμένο στο σπουδαίο έργο του Καμί, ο ξένος. Όπως και το τραγούδι των Cure, Killing an Arab, που έχει το ίδιο θέμα και κλείνει μάλιστα, ακούγεται στους τίτλους της ταινίας. Κλείνουμε έτσι την πρώτη ώρα. Σε λίγο και πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα εδώ στη Ροκ Ζώνη. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Άλλη ένα. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

είχαν ένα από τα καλύτερα περσινά άλμπουμ, η Σουέντ, αναμφίβολα. Συμφώνησαν σε αυτό όλα τα μεγάλα site, μουσικά site. Και ο μουσικός τύπος, Antidepressants, Dancing with the Europeans, από τα κομμάτια που θα ακούσετε όλοι. Όσοι βρεθείτε απόψε στο Eject, σε λιγότερα από 2 ώρες πια, η Σουέντ, στη σκηνή του Eject για την πρώτη μέρα. 5 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στο 90,4. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης από τις 5 μαζί μέχρι τις 7. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber, 210-42-24-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες, το παίξαμε και χθες, θα το ακούσουμε και σήμερα, Interpol, Iron City, νέο κομμάτι από τους Interpol. Και το νέο τους άλμπουμ, This Mirror Waits At Dawn, που θα έρθει 2 μέρες πριν φύγει ο Αύγουστος, 28 του μήνα.

Κόλιδιν, καινούργιοι editors, ένα από τα καινούργια τους, τα δύο καινούργια τραγούδια που έχουμε ακούσει ως τώρα. 13 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1, 90,4. Πάμε για τη συνέχεια στην Τάνια Ντόνελι, που γίνεται σήμερα 60 χρονών. Μαζί με την ετεροσταλή αδελφή της, την Κριστίν Χέρς, είχαν οι τρεις τις σπουδαίες Roy Muses. Αργότερα, παρέα δίπλα στην Kim Deal, έφτιαξε τις Breeders το 1989, για να πάει και το 1991 να φτιάξει το σχήμα των Belly. 60 χρονών σήμερα, πάμε να την θυμηθούμε από τα χρόνια των Belly, Angel, για τη συνέχεια.

Never Enough, οι Cure, είπαμε, έχουν την τιμητική τους και χθες και σήμερα και αύριο θα παίξουμε αρκετά τραγούδια τους. Δεύτερο για απόψε, ακριβώς 21 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4 πάμε, σε δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την πρώτη δεκαετία των Zeros. Ξεκινάμε από την Αυστραλία, πάμε πίσω το 2002. Σαν σήμερα οι Vines κυκλοφορούσαν το πρώτο ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ τους, Highly Evolved, και γνώριζαν επιτυχία εκείνη τη χρονιά, το 2002. Out of the Way, ένα από τα single.

Out of the Way, οι Vines από το εκρηκτικό ντεμπούτο τους σαν σήμερα το 2002, το Highly Evolved. Όχι πολλά πράγματα δυστυχώς στη συνέχεια. Όλα αυτά στις αρχές της δεκαετίας των Zeros, 2002. Πάμε και προς τα τέλη για άλλο ένα ντεμπούτο άλμπουμ ενός το λες και super group, τον Dead Weather, το Whorehound, άλλο ένα project του Jack White. Αυτός, η Alison Mosshart από τους Kills, ο Dean Fertitta από τους Queens of the Stone Age και ο Jack Lawrence και στους Dragon Tears και στους Greenhorn και στους City in Color, ένα πολύ καλό άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2009. Θυμόμαστε το I Cut Like a Buffalo.

το project του Jack White και της Alison Morsehart και του Dean Fertitta και του Jack Lawrence, η Dead Weather, Whorehound, σαν σήμερα το 2009 έχει κυκλοφορήσει το πρώτο τους άλμπουμ. Ο Jack White βέβαια που είναι στην επικαιρότητα, τα λέγαμε και χθες, με το νέο του άλμπουμ, το Frozen Charlotte. Πάμε να ακούσουμε από το πολύ καλό νέο του άλμπουμ, το τελευταίο κομμάτι που ολοκληρώνει την καινούργια του δουλειά, Neighbors Blues.

never have nothing good.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο με τους Rolling Stones. 1964, 14 Ιουλίου, σαν σήμερα. Οι Rolling Stones στο νούμερο 1 της Βρετανίας με το It's All Over Now. Το πρώτο από τα 8 νούμερο 1 που θα έκαναν στη Βρετανία. Ένα κομμάτι του Bobby και τη Shirley Womack, που νωρίτερα έχει κυκλοφορήσει μες χρονιά από τους Valentinos με τον Bobby Womack μαζί. Αλλά επιτυχία έκαναν οι Rolling Stones. Όλα αυτά το 1964. Rock Zone, κανάλι 1. Για περίπου 25 λεπτά θα είμαστε ακόμη μαζί μέχρι τις 7. Ο Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, η οποία και η επόμενη θα είναι από τους Rolling Stones. Ακούσαμε τους Stones από το 1964. Όπως σας έλεγα και χθες, θα παίξουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κομμάτια καθημερινά από το νέο τους πολύ καλό νέο άλμπουμ. Ακούσαμε τους Stones του 64, ακούμε τους Stones του 26. Side Effects από το νέο τους άλμπουμ.

Η Rolling Stones το 2026, Side Effects, ένα από τα καινούργια τους τραγούδια. Ακούμε κομμάτια τους από το νέο άλμπουμ όλη την εβδομάδα εδώ από την Rock Zone. Πάμε στο μακρινό 1969 για μια σπουδαία ταινία, η οποία έκανε την πρώτη της προβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν σήμερα 14 Ιουλίου του 1969. Ήταν σε ελληνική μετάφραση ο Ξένιαστος Καβαλάρης, το θρυλικό Easy Rider του Dennis Hopper, με πρωταγωνιστές τον ίδιο, τον Peter Fonda και τον Jack Nicholson. Ένα έκτοτε κλασικό φιλμ που ξεκίναγε με τους Steppenwolf και το Born to be Wild, ένα κομμάτι που θα έμενε κλασικό και ένα soundtrack που θα έκανε πάνω από μισό εκατομμύριο πωλήσεις.

14 Ιουλίου του 1978 το single Who Are You κυκλοφορούσαν οι Who από το μόνιμο άλμπουμ. Το τελευταίο άλμπουμ πριν το θάνατο του Keith Moon. Και το κομμάτι αυτό η μεγαλύτερη επιτυχία στην Βόρεια Αμερική για τους Who, νούμερο 7 στον Καναδά και νούμερο 14 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα κομμάτι που μας έφερε στα τελευταία 10 λεπτά. Την Παρασκευή έκαναν επιστροφή εκτός από το Rolling Stone και οι σπουδαίοι Deep Purple και αυτοί με ένα καταπληκτικό καινούριο άλμπουμ, Arrogant Boy.

Arrogant Boy, καινούργιοι Deep Purple, ένα κομμάτι που λες και έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και του 70, την χρυσή περίοδο των Deep Purple. Από το καινούργιο τους άλμπουμ που ήρθε την Παρασκευή, μας πέρασε και είναι πολύ καλό. Φτάσαμε στο τέλος. Πάμε να κλείσουμε με τους Pink Floyd. Σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα το film τους The Wall στο Empire του Λονδίνου, στη Leicester Square, το 1982. Ήταν 14 Ιουλίου του 1982. Και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από το The Wall, το κλασικό Another Brick in the Wall, το Part 2. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Είναι η εβδομάδα του Eject Festival. Πάμε λοιπόν την πρώτη ώρα να δούμε τον ήχο των Σουέντ και μετά τις 8 τον ήχο των μοναδικών Cure.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Εδώ είμαστε και πάλι λίγο μετά τις 8, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα μέσα από την εικόνα των Φεστιβάλ του Καλοκαιριού. Αυτή η εβδομάδα ανήκει στο Eject. Έτσι λοιπόν ο ήχος από την δισκογραφία των Cure μέχρι το τέλος της εκπομπής.

90,4 Πειραιάς. This is called from the edge of the deep green sea.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
7: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Σκεφτόμουν όλη την ημέρα σήμερα κάτι που κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, ότι είμαστε κουρασμένοι, αισθανόμαστε κουρασμένοι, αλλά πάντα μπορούμε και συνεχίζουμε και λειτουργούμε κανονικά και ίσως καλύτερα. Και λέγα, τι μπορεί να είναι αυτό, ρε παιδί μου? Διάβασα λοιπόν κάπου ότι μπορεί να είναι το κίνητρο ή ο σκοπός. Μπορεί να είναι τα αποθέματα του οργανισμού. Μπορεί να έχεις αποθέματα, να μην το καταλαβαίνεις, να αντιλαμβάνεσαι την κόπωση, αλλά ο οργανισμός να σου δίνει, ρε παιδί μου, και άλλη ενέργεια για να συνεχίσεις. Επίσης, η καλή ψυχολογία και τα συναισθήματά σου σε βοηθούν να συνεχίζεις. 8 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Ο Μπάμπης Καραλής έτοιμος να ξεκινήσει ακόμα ένα ταξίδι παρέα με φίλους. Όλους εσάς εκεί έξω. Όπου και όπως κι αν συναντιόμαστε, και επειδή η ώρα είναι τέτοια, λίγο μετά τις 9 μπορεί κάποιοι να είστε κουρασμένοι, να αισθάνεστε κουρασμένοι και να συμβαίνουν όλα τα προαναφερόμενα. Να συνεχίζετε. (6) 9 51 904 904 για τα Viber μηνύματά σας. Η βραδιά είναι μπροστά μας, το ταξίδι μας ξεκίνησε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με, μείνετε στον Πειραιά. Κάγκα. Τώρα θα μου πεις, Μπάμπη, και ποιος δεν αισθάνεται κουρασμένο? Και όλοι ξέρουμε γιατί αισθανόμαστε κουρασμένοι. Όλοι δίνουμε την εξήγηση. Αλλά όλοι συνεχίζουμε. Και χωρίς να χρειάζεται να πούμε όλα τα προαναφερόμενα, ίσως γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Αυτό το «δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς», αυτή η σκέψη που εγκλωβίζει, είναι ό,τι χειρότερο. Και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά, που και που, έως και πολύ πιο συχνά, να μπλέκουμε σε ένα τέτοιο είδους ιστό. Τι σας λέω στο ξεκίνημα? Έτσι, να πούμε καμιά κουβέντα. Όπως επίσης να πούμε ότι είναι Τρίτη, φτάσαμε μέσα Ιουλίου, καρδιά καλοκαιριού, δεν έχουμε παράπονα από το καλοκαιράκι. Και λέω δεν έχουμε παράπονα γιατί ακόμα δεν έχουμε αυτές τις τρελές θερμοκρασίες που είχαμε προηγούμενες χρονιές. Φέτος τις είχε η Ευρώπη. Η Ευρώπη, η υπόλοιπη Ευρώπη και χώρες που δεν τους ήταν απαραίτητο. Και το κλιματιστικό, και έγινε χαμός στην προμήθεια του. Πολλές, πολλές καλησπέρες. Πάμε να ταξιδέψουμε, να πάρουμε τις ανάσες μας. Να θυμηθούμε, να σκεφτούμε, να ονειρευτούμε ό,τι συμβαίνει ακούγοντας μουσική.

Αυτό που έλεγα λίγο πριν για το έτσι είναι ή δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχει μια πλευρά του που είναι απόλυτα λογικό να το λέμε για πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε πλήρως. Είναι ένας τρόπος να δώσουμε εξήγηση ή νόημα σε κάτι που συμβαίνει. Από την άλλη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτό το «δεν γίνεται αλλιώς» βασίζεται σε όσα γνωρίζουμε και είναι κατά κάποιο τρόπο αποδεδειγμένα. Στη ζωή όμως, το «έτσι είναι» ή το «δεν γίνεται αλλιώς» ή «δεν είχα άλλη επιλογή», αν το σκεφτείς καλύτερα, 9 στις 10 φορές υπήρχαν και άλλες επιλογές. Απλώς εκείνη τη στιγμή, με όσα ξέρεις, με τα συναισθήματά σου, με τους φόβους, τις ευθύνες, τις συνέπειες, αυτή μας η επιλογή, αυτό που συμβαίνει, αυτό που κάνουμε, μας φαινόταν ο μόνος δυνατός δρόμος. Τώρα βέβαια, πώς θα απαντήσουμε στο ερώτημα, είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν. Είμαστε πραγματικά ελεύθεροι να επιλέξουμε ή οι επιλογές μας καθορίζονται? Και αν καθορίζονται, από τι καθορίζονται? Από το χαρακτήρα μας, ο οποίος πώς διαμορφώθηκε? Από τις εμπειρίες μας ή από τις συνθήκες? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Υπάρχει μία πλευρά της ελεύθερης βούλησης και υπάρχει η άλλη πλευρά, ότι η κάθε μας επιλογή είναι αποτέλεσμα όσων ήδη έχουν συμβεί στη ζωή μας. Τώρα βέβαια, αν έχουμε μία φιλοσοφική προσέγγιση σε όλο αυτό που αποτελεί τον πρόλογό μας για απόψε, και στεκόμαστε σε αυτά τα πρώτα λεπτά ταξιδιού μας. Φιλοσοφικά λοιπόν, πολλοί φιλόσοφοι έχουν πει ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Οι συνθήκες μας περιορίζουν, αλλά ακόμα και μέσα σε αυτά τα όρια εξακολουθούμε να έχουμε πάντα το περιθώριο της επιλογής. Waze, το θέμα ήρθε και δεσέ. Κι όμως είναι ο Πειραιάς, είναι το κανάλι 1, είμαστε στους 90,4. Είναι βραδιά Τρίτης, καλοκαιράκι, Summer in the City. Ταξίδι παρέα με φίλους. Δημήτρη Μορφέση, στην υγειά σου το υπέροχο αναψυκτικό, δροσιστικό. Ο Δημήτρης Μορφέσης στον ήχο, ο οποίος τι έκανε? Νεράκι δροσερό με το που μας είδε. Και το αγαπημένο μας αναψυκτικό στην πορεία. Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Δημήτρης Μορφέσης.

Φίλε, σε ακούω καιρό, αλλά τώρα σου στέλνω μήνυμα και θέλω να σου πω κάτι. Με αυτά που είπες είναι σαν να περιγράφεις τη δική μου ζωή και θεωρώ και τη ζωή τόσων άλλων ανθρώπων, αυτών που κάθε μέρα λένε έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς και συνεχίζουν ακόμα και όταν μέσα τους θα ήθελα κάτι διαφορετικό. Έχεις έναν τρόπο να βάζεις σε λέξεις πράγματα που πολλοί νιώθουμε αλλά δεν ξέρουμε πώς να τα πούμε. Γι' αυτό και σε ακούω. Και για τις μουσικές. Παναγιώτης. Σε ευχαριστώ αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο και οι μουσικές και όλα αυτά που λέμε να συνθέτουν κάτι το οποίο σας κάνει συντροφιά και σας κάνει να ξεχνιέστε, να παίρνετε τις ανάσες σας όπως λέω, να τα αφήνετε λίγο στην άκρη όλα και να επιμένετε ραδιοφωνικά.

Summer Slam το θέμα. Έτσι θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Και αμέσως μετά ένα διαλυματάκι το Σοδούλη και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Ένα ταξίδι που χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Δημήτρη, πρέπει να φέρω ένα γελεκάκι γιατί έχετε φροντίσει εδώ που κάθομαι να μου έρχεται όλη η φουλ δροσιά επάνω μου και πρέπει να το δείτε λίγο αυτό. Σε λίγο και πάλι εδώ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μαρία Νουλίγης εδώ μου λέει ότι πολλές φορές είπα δεν γίνεται αλλιώς. Όχι γιατί το πίστευα πραγματικά, αλλά γιατί φοβόμουν να κάνω το επόμενο βήμα. Τα υπόλοιπα τα κρατώ για μένα, Μαράκη. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, παρέα σας κάθε βράδυ λίγο μετά τις 9. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι ό,τι και να λέμε πάει λίγο παρακάτω. 6-9-51-904-904. Σήμερα έτσι στο πρόλογο, στο ξεκίνημά μας, είπαμε για το τι μας κάνει να συνεχίζουμε όταν είμαστε κουρασμένοι. Ότι από μέσα μας τελικά συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Και κάπου πήγαμε στο δεν γίνεται αλλιώς και πόσο μας εγκλωβίζει αυτή η φράση. Και ξεκίνησε μια κουβεντούλα. Μίνι. Λόγια και μουσικές. Έτσι λέγαμε παλιότερα.

Μαζί εδώ στους 90,4 στο ραδιόφωνο του Πειραιά 6951-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Νίκο, γεια σου Τεό, γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους καλούς μας φίλους, όπου και αν συναντιόμαστε απόψε.

Πού είσαι Δημήτρη μου, καλησπέρα. Εύχομαι να είσαι καλά, εσύ, ο καθρέφτης σου. Σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. 10 παρατέταρτο στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Ταξίδι παρέα με φίλους. Όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Ένα ταξίδι, μια διαδρομή χωρισμένη στα δύο. Στο πρώτο μέρος μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο μέρος μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή.

Τι ωραίο θέμα ήταν αυτό. Extended. Γεια σου ρε Δημήτρη. Ραντεβού εδώ, λίγο μετά τις 9 εδώ, σταθερά εμείς. Θα το κάνουμε τουμπά, δηλαδή να είναι το πρώτο μέρος με μουσικές και το δεύτερο να είναι... Ό,τι μου πεις. Λοιπόν, ωραίο θέμα έφυγε και πάμε να το θυμηθούμε, ένα θέμα που λατρεύω και νομίζω ότι τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά θα το λατρεύουν και αυτά. Δημήτρη, πάμε να τα ακούσουμε. I only smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's my sense? I confess, I burned the hole in your mattress. Yes, yes.

πω ένα θέμα. Γεια σου Νικόλη μου, για τον Δημήτρη και για σένα. Και για σένα έρχεται και το επόμενο, και για τον Δημήτρη. Ακριβώς όπως το λες. Πάμε να το δυναμώσουμε και θα φτάσουμε στις 10 με το επόμενο. Θα πάμε λίγο μετά τις 10 για το διάλειμμα, παιδιά. Γιατί έρχεται ακόμα ένα κλασικό.

Insomnia, θεματάρα, απίστευτο. Α, όσες φορές και να τα ακούς, είναι μερικά τραγούδια. Όσες φορές και να τα ακούς. I can't get no sleep. Όπως και αυτό, ας πούμε. Θεματάρα. In my mind. Λοιπόν, επιτρέψτε μου αυτό να το στείλω στον Ντεό, στον Νίκο, στον Δημήτρη και στον Γιώργο. Ντεό, Δημήτρης, Νίκος, Γιώργος. Ό, δεν είναι Τριανδρία, είναι Φοροανδρία. Και στον Δημήτρη Μορφέση. Ποιος δεν μας έχει με τα καλύτερα. Τα νεράκια μας, τα αναψυκτικά μας. Έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας μέρος, την πρώτη ώρα της διαδρομής μας, ούτε που καταλάβαμε πως πέρασε η ώρα. Αν πεις, δεν έχουμε καταλάβει πως έχουμε φτάσει 14 Ιουλίου, ρε συμπάμπη. Καταλάβουμε πως πέρασε η ώρα. Πολλά δεν έχουμε καταλάβει. Και άλλα τόσα έχουμε καταλάβει. Και

Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Μαρία. Σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα πριν. Ασφαλώς και χωράτε, είναι δυνατόν. Και σε εσάς.

Τώρα δεν θα πω τίποτα παραπάνω για να δω αν θα ανάκουγες. Θα πω χρόνια πολλά και είναι ευλογία να μεγαλώνεις όπως ακριβώς θέλεις. Για να δω. Θα άκουγες. Μάλλον άκουγες. Τι λες ρε, μπαμπή, θα άκουγες.

Τώρα αυτό πως το είπα δεν καταλαβαίνω. Πως μου έφυγε αυτό θα άκουγες. Αν άκουγες. Νίκο, λέω κάτι περίεργα ώρες.

0: Alien 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

23 λεπτά μετά τις 10. Πάμε για το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας. Μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο, λίγο μετά τις 9. Είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 3 ολόκληρες ώρες με αγαπημένες μουσικές, έτσι για να ταξιδεύουμε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Yeah.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

to give me a smile. It's good for your karma. Canal 1, 90.4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

ask where I come from. And don't ask what I think.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

fields of pleasure. So inviting, so enticing, so warm.